Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ευχαριστούμε.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

ώρες με καράβι τη μοτοσυκλέτα, γέρα το μπουφάν το πλαστικό στα χάρια αυτό σου.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Να. Καλή εβδομάδα. Ή γενικώς όπως θέλετε να τα πείτε, με οποιαδήποτε σειρά αυτά τα καλά που μας έχουν βρει. Αυτή είναι εδώ τη νέα εβδομάδα, 4 Μαΐου, καλή άνοιξη, καλό καλοκαίρι μάλλον. Πρέπει να πω μετά από αυτό το μίνι φθινοποράκι. Επιστρέψαμε εδώ φυσικά όπως κάθε εβδομάδα, όπως κάθε Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα ως Παρασκευή στις 8 με το καθημερινό σας και εμάς ραντεβού με την ενημέρωση. Με την ενημέρωση, την εξατομίκευση, την εμβάθυνση και τη διασύνδεση που συμβαίνει δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά σε αυτήν εδώ τη συχνότητα των 102 και 2 μεγακύκλων, τον FM φυσικά στο ραδιόφωνο της νέας εποχής.

Εδώ που θα ξεκινήσουμε να τα λέμε όπως κάθε πρωί, φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί έτσι νομίζω, έχω την αίσθηση, την πεποίθηση θα έλεγα, ότι έτσι σας βγάζω από πάνω σας ένα βάρος στο να ψάχνετε καθημερινά, να βρείτε εκεί έξω τον τρόπο να ενημερωθείτε όπως ακριβώς σας αξίζει. Από το Αλιβέρι σε όλες τις γης τα μέρη συνηθίζουμε να λέμε σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, ένα από τα μότο της εκπομπής μας, και αυτό γίνεται διότι αυτήν την εκπομπή, καθώς και όλο το ζωντανό πρόγραμμα και όχι μόνο, όλο το πρόγραμμα 24-7 του Ράδιο Αλιβέρι 1 μπορείτε να το παρακολουθείτε και μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες του διαδικτύου, με πρωτοκορυφαίο φυσικά ιστό τοπό το radioaliveri1.gr, εκεί όπου υπάρχουν όλα, το player, η αρθρογραφία μας, ειδήσεις, ό,τι ακριβώς θέλετε, αλλά με μία εμβάθυνση και όχι με το ποιος θα προλάβει να πει τι χωρίς να το ψάξει ή, μπας περιπτώσει, ποιος θα τη γράφει ποιον σε αυτήν εδώ την κοινωνία της δημοσιογραφίας. Ναι, βεβαίως θέλει κόπο και βέβαια αρκετό κόπο για να μπορείς να είσαι αυθεντικός και πρωτότυπος. Και πάνω απ' όλα να προσεγγίζεις το χρέος που έρχεται πίσω από την ερευνητική δουλειά που κάνουμε. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Τροπή επικοινωνίας με την εκπομπή φυσικά στο Viber 697-253-2700. Επαναλαμβάνω, 697-253-2700. Μέσα από το Facebook, το Instagram, το TikTok, ό,τι σας αρέσει. Εννοείται μέσα από το YouTube και το Facebook με εικόνα και ήχο. Καθώς επίσης αυτά χρησιμεύουν και ως μια πολύ ωραία ραδιοθήκη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι στις υποχρεώσεις αυτής της εβδομάδας που ξεκινάει γρήγορα και για κάποιους γρηγορότερα, για να μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις αποστολές της ημέρας, ενδεχομένως κάτι να χάσεις, μπορείς να επιστρέψεις εδώ και να το ξαναβρεις. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Να ξεκινήσουμε και να κάνουμε τη βόλτα μας στις ειδήσεις. Ξέρετε ποια είναι η διαδρομή από το εθνικό στο διεθνές, από το εθνικό στο τοπικό και όλα αυτά ένας κύκλος, γιατί αντιλαμβάνεστε πολύ καλά όσοι παραμένετε πιστοί σε αυτήν εδώ την συχνότητα ότι πολλά πράγματα εκεί έξω δεν διαφέρουν μεταξύ τους αρκεί, πρέπει ή οφείλουμε να βρούμε την εγκεφαλική σύναψη να μπορούμε να τα συνδέσουμε αφού πρώτα ψάξουμε βαθιά να βρούμε τη ρίζα. Διότι όσοι ψάχνουν, αγαπητές φίλες και φίλοι, να βρουν την εικόνα της πολιτικής σκηνής, αυτή που διαμορφώνεται σε ένα θερμό καλοκαίρι, όσο τελειώνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και όσο μπαίνουμε στην έντονη προεκλογική περίοδο, όσοι ψάχνουν να βρουν στα μανιφέστα της κυβερνώσας αριστεράς την αλήθεια χωρίς να ψάξουν τη ρίζα, τότε θα έχουν πολύ σίγουρο δρόμο να κυκλοφορήσουν παρέα με έναν εντελώς ιδιωτελή πολιτικό όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει άραγε πολύ κόπο να ψάξεις να βρεις την ιδιωτέλεια αυτού του πολιτικού, ο οποίος ουσιαστικά είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλει στη σέντρα όλους τους πρώην συντρόφους, αλλά όταν έρχεται η ώρα να γίνει ντοκιμαντέρ για τον ίδιο και την πλόφα του 15, δεν μπορεί να αξιολογήσει αν θα είναι δίκαιοι οι συνδετημόνες. Μάλιστα. Και όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, όταν δεν εμπιστεύεται ένας πολιτικός τα κανάλια για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, τότε αντιλαμβάνεστε πόσο πιο δύσκολο είναι να τα πιστέψει ο μέσος τηλεθεατής. Αλλά δεν είναι το θέμα τι κάνουν τα κανάλια, αν τη μία κάνουν για τον Κουφοντίνα ντοκιμαντέρ και αν κάνουν την άλλη μέρα για την τελευταία μπλόφα. Αν ένα κανάλι είναι εξαιρετικά δύσκολο και μάλλον είναι απαιτητό για πολιτικούς να το προστατέψουν, όπως ο Τσίπρας να προστατέψει το Sky για τον Κουφοντίνα, ξαφνικά όταν γυρίζει εναντίον σου αυτό ή τουλάχιστον έτσι εικάζεις, δεν δίνασαι να ανατρέψεις αυτή την αλληλεγγύη που έχεις και αυτή την προσφορά προς το λαό και γίνεσαι αχινός, προσπαθεί να προστατέψει τον εαυτό του. Για τον ιδιωτελή κύριο Τσίπρα λοιπόν, τον ταλαντούχο κύριο Ripley της πολιτικής, θα μιλήσουμε λιγάκι σήμερα. Και όσοι δεν έχετε δει αυτή τη φοβερή ταινία προηγούμενων δεκαετιών, δείτε τη λίγο, πως κάποιος παίρνει τη θέση άλλων ανθρώπων και παίρνει εαυτούς άλλων, έρχεται και καταπίνει σαν νέος βρικόλακας οτιδήποτε υπάρχει εκεί έξω και προσπαθεί να έλξει πάνω το οποιαδήποτε διαφορετική άποψη μόνο και μόνο για να προστατέψει τον δικό του εαυτό. Ναι. Πλήστα όσα παραδείγματα μπορώ να σας πω, αλλά είμαστε στον παλμό της μέρας και δεν θέλω να τα κάψω όλα, θέλω να κρατήσω ζωντανό το ενδιαφέρον της παρέας. Και βεβαίως θα το κρατήσω ζωντανό, γιατί ξέρετε ότι αυτή η ώρα που λέμε το οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έξω, γιατί θα πάει για πολιτική ανάλυση στο επόμενο μέρος της εκπομπής, είναι και ένα σημείο στο οποίο λέμε και τις καλημέρες μας. Όπως λέμε, βάζουμε και την αφετηρία για άλλα θέματα που θα συζητήσουμε, διότι ξέρετε, στη δημόσια σφαίρα επικρατεί και αυτό το ζήτημα με το πώς κοιμήθηκε το προηγούμενο βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ. Freedom ως άλλος, ξέρετε, William Wallace, γιατί σήμερα μου αρέσει να κάνω και μια βόλτα στην κινηματογραφική διαμαντένια προβλήτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ως νέος William Wallace φωνάζει freedom, επιχείρηση ελευθερία για τα πλοία στενά του Ορμούς, μάλιστα. Απορρίπτει προτάσεις για εκεχηρία και τα μάτια του είναι στο εσωτερικό της αμερικανικής κοινωνίας. Και φυσικά όσο τα πράγματα δυναμώνουν εκεί έξω σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, εχθές τι είχαμε εδώ, είχαμε και κάποια θέματα με το νερό στον Οξυλιθό. Ναι. Έκκληση της Προέδρου ότι δεν μπορούμε άλλο να ζήσουμε με τη διαβεβαίωση, χορτάσαμε με διαβεβαιώσεις, έγραφε η Πρόεδρος του Οξυλίθου εχθές, η κυρία Κατσαρή, η προσφυλής και αγαπητή μας, η οποία, τι να κάνει και αυτή η γυναίκα, έρχεται καλοκαιράκι ρε παιδιά, και εμείς όσες λογοδοσίες και αν κάνουμε, ως προϋπολογισμούς και αναλύσουμε πάλι το νερό νεράκι θα λέμε το καλοκαίρι, παρόλο που ο κύριος έβρεξε πολύ και μάλιστα προσφάτως και τις προηγούμενες μέρες χαλώντας ίσως
εκτός από το αφήγημα ορισμένων χαλώντας και λίγο και τις διακοπές το τριήμερο όσων αποφάσισαν να μας έλθουν. Έτσι είναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, έτσι είναι, διότι τα παιδιά του Ζεβεδαίου πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, αλλά υπάρχει κρίση και πληθωρισμός και τι άλλο θα πούμε σήμερα. Θα πούμε για την Ευρώπη που δεν μπορεί να συγκρατήσει την πτώση του ακαθάριστου εγχώρου προϊόντων της και μάλιστα διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα από μία αμερικανική έτσι έγκριτη εταιρεία που μας έλεγε ότι προσπαθώντας να φτάσει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίπεδο των υπολείπων η Ευρώπη δίνει πολύ λιγότερες πληροφορίες και από το Google. Ποιο Google? Από το Opera, από τις άλλες πλατφόρμες και τις άλλες πολύ ωραίες, έτσι, τα υπόλοιπα παράθυρα που μας ανοίγουν μέσα από την οθόνη, το μάτι στον κόσμο. Πάμε να καλημερίσουμε κόσμο. Πάμε να καλημερίσουμε τον κόσμο που βρίσκεται εδώ κοντά μας και να πω καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που έσπευσαν να μας στείλουν έστω μια καλημέρα. Μια καλημέρα είναι αυτή. Πέστη και ας πέσει χάμο που λέει και το γνωστό τραγούδι που διέρχεται τις γενναίες. Καλημέρα στην αγαπημένη κυρία Μαρία και καλή εβδομάδα επίσης και σε εσάς. Ως φαίνεται χτυπήσατε το ρόδι για τη σημερινή εβδομάδα. Καλημέρα στην εκ των βάσεων του καταστήματος. Καλή μας φίλη τη Μαρέστα Σοπούλου. Βρίσκεται εδώ όπως πάντα και εύχεται καλό μήνα και σε εμάς αλλά και σε εσάς. Στην κουμπάρα μου την Ελένη, την αγαπημένη μου, η οποία μας στέλνει αγγλιστή την καλημέρα, διότι αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, είπαμε από το εθνικό στο διεθνές και πίσω, δεν έλκει μόνο τα καλά ελληνικά, έλκει και τις πολύ ωραίες εικόνες με τις αγγλικές λέξεις και τις αγγλικές φράσεις που μιλάμε όλοι μας καθημερινά, άλλωστε, στην πολυπολιτισμική χώρα που ζούμε. Good morning also, θα πω και εγώ. Καλημέρα επίσης τότε μέτερον η Ρίζα τον Αλέξανδρο, γεια σου Βιβί, γεια σου Γιώργο, καλημέρα στον Πέτρο ο οποίος φωνασκεί εδώ ότι έχω στείλει στο Live 24 και είμαι πρώτος. Τον πρώτον θα το δείξει το VAR αυτό. Φίλος Σημειών από Θεσσαλονίκη, επιτέλους λέει το τριήμερο τελείωσε, δεν ξέρω γιατί, πλακωθήκατε εκεί στη Χαλκιδική με κόσμο και χάσατε την μπάλα αγαπητέ. Και από τους φίλους που βρίσκονται στην παρέα μας με ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και οποιαδήποτε άλλη σημαία έχουν για να μας καλημερίσουν, πάμε και στο φωτογράφο ειδικών δυνάμεων αυτής εδώ, της καλοκαιρινής θα μπορούσα να πω εικόνας του. Είμαστε στον αέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη Κωνσταντίνε. Με μια φωτογραφία πάλι ο φίλος ο Γιώργος. Να μας δείξει εδώ το κύμα που προσπαθεί να φτάσει στον παφλασμό πίσω από μια εικόνα του φωτός που έρχεται να διασπάσει τα σύννεφα και πόσο ωραία μου δίνεις πάσα να αρχίσω και να περιγράφω έτσι μια ποιητική αφηγηματική τάση όπως μου αρέσει. Πρωί πρωί με την αυγούλα και τη ζεστούλα πέρασαν τα κρίσιμα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Καλημέρα να πω και στο φίλο μου εδώ πέρα τον Λευτέρη ο οποίος μας γράφει για τα αθλητικά. Γιατί οι φιλάθλοι, ξέρετε, μαζεύονται σωρία φιλάθλων σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

Και ξέρετε, οι φιλάθλοι έχουν αυτή την τάση να υπερβάλλουν. Και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι, δεν μ' άρεσε να λέω αυτό το ρήμα, είμαι βέβαιος, πιστεύω ακράδαντα ότι έχετε φτάσει σε ένα σημείο πλέον, όλοι σας την κρίνια να τη βγάζετε στη τεχνητή νοημοσύνη. Άρε έρμο GTP, τι τραβάς. Μου στέλνει εδώ, δεν έχω τρόπο να σας το δείξω, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο, το Βαγγέλη Μαρινάκη να κλαίει πάνω από τα χαμένα κύπελα. Εδώ πέρα μπορώ να κρίνω από αυτά που βλέπω εδώ. Στο AI εμφορούμενο αυτό εικονίδιο του φίλου μου εδώ, του Λευτέρη, ο οποίος πανηγυρίζει προφανώς γιατί, για την ομάδα του την ΑΕΚ. Μάλιστα, μάλιστα, για τα προβλήματα που έχετε, ήθελα να ξέρω πώς θα ήταν να είχαμε και εμείς μόνο τα δικά σας προβλήματα. Σας ξαναλέω, έρχεται εδώ Λέλαπα, και η Λέλαπα δεν είναι μόνο αθλητικού περιεχομένου, ρε παιδιά, είναι οικονομικού. Και προσέξτε, επειδή κάποιες γλώσσες κακές μιλούν για επιτροπίες, μνημόνια κλπ, εγώ σας έχω ξαναπεί ότι το κοφίνι της ΔΕΘ θα είναι μεγάλο. Και όσο μεγαλώνει το κοφίνι, τόσο περισσότερο οι υπόλοιποι που έχουμε σώα στα σφρένα, να σας αναγνωρίζουμε ότι αυτή η Λέλαπα Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ένα υπόβαθρο, ξεκίνησε ένα μπουστάρισμα κάποια στιγμή για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Θυμάστε τι λέγαμε, να φύγει ο Αλέξης και βλέπουμε. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να φύγει ο Μητσοτάκης και βλέπουμε. Αλλά αυτό το φευγείο του Αλέξη την περίοδο 2019 ήταν τόσο, με τόσο κρότο, που πραγματικά μόνο και μόνο στη σκέψη να επιστρέψει ένας Αλέξης Μητσοτάκη λέμε και τα μάτια μας, που λέει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προσέξτε εδώ τώρα να δείτε πώς θα δέσουμε στη σημερινή εκπομπή όλα αυτά τα πολύ ωραία και περισπούδαστα που βλέπουμε εκεί έξω από πολιτικά πρόσωπα γεμάτα ιδιοτέλεια και αυταρχισμό. Και μάλιστα, όπως μου γράφει και ο Σημειών εδώ, δώσει αυτοκριτικής, λέει, σε ανάρτηση του Γεωργιάδη ότι μπορούν να με επικρίνουν, λέει, κάποιοι για τον τρόπο που εκφράζομαι. Έλα, δεν το πιστεύω. Αχ, Θεέ μου, στη Μεσοπεντηκοστή που φτάσαμε, πόσα ακόμα θαύματα θα μας δώσεις, άραγε. Καλημέρα σας, κύριε μου, αγαπητέ κύριε Γιώργο μας.

0: Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, δεν είναι η γνωστή ερώτηση και η γνωστή παρατήρηση. Δεν είναι το αίτιο και τιατό η αρχή της νομοτέλειας που υπάρχει στη φύση. Άραγε τι διδαχθήκαμε κι εμείς που περάσαμε από το ελληνικό σχολείο. Έστω αυτό δεν καταφέραμε να το καλύψουμε στο γνωσιολογικό μας πεδίο. Το αίτιο και αιτιατό η αρχή της νομοτέλειας δεν απασχολεί το ΙΝΑΤ. Και μου πείτε ότι δεν ξέρετε τι είναι το ΙΝΑΤ. Είναι το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας που μας μιλάει για την κυβερνόσα αριστερά. Και όταν ακούω τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για ενώσεις, να μιλάει για ότι δεν περισσεύει κανείς, τότε πραγματικά μου σηκώνεται η τρίχα σε σημείο Αλέξη Κέραυνου. Αλλά δεν είναι ότι έλκω τον Κεραυνό να μην χτυπήσει εσάς. Είναι ότι προσπαθώ να συγκρατηθώ. Διότι είναι τόσα μα τόσα πολλά τα ράματα που έχουμε για τη γούνα του Αλέξη Τσίπρα, που όσα βιβλία και αν γράψει, όσα ντοκιμαντέρ και αν αποφύγει, έχει γράψει το συλλογικό συνειδητό. Για να μην μιλήσω ως Ιων Δραγούμνημης σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν θα σας μιλήσω για το ηρώον και αγίον αίμα του Ιωνος Δραγούμη. Φυσικά θα σας μιλήσω για τη ρίση ότι όποιος δεν σπεύσει να σώσει τη Μακεδονία, η Μακεδονία δεν θα τον σώσει, Αλέξη. Έχουμε κάνει τις αμυγδαλές μας κάψαμε πυκνωτικού μικροφώνου για να εξηγούμε τις πληγές στο σώμα του ελληνικού λαού που κανείς δεν τον ακούει και όλοι κοφεύουν. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι κοφεύουν απέναντι σε ένα λαό ο οποίος επιμένει να κάνει τις ίδιες λάθος επιλογές. Δηλαδή να φέρνει το Μανολιό που έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αυτό πάει στο φίλο μου το Μάριο, ο οποίος εδώ πέρα μου γράφει για την σπουδαία αυτή. Αυτό το μανιφέστο λέει που διάβασε για την κυβερνόσα αριστερά. Πραγματικά ειλικρινά ρε παιδιά, δεν ξέρω τι να πω, μου έρχεται να το ρίξω στην ποιητική βραδιά. Γιατί αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω πλέον είναι τόσο εξόφθαλμα που δεν χρειάζεται καν ανάλυση. Και όμως όταν βλέπω τέτοια μηνύματα στο φίλου μου του Μάριου εδώ, αναρωτιέμαι αν τελικά πρέπει να το κάνουμε με υπνοπαιδεία. Δηλαδή το βράδυ, αντί να σας βάζω κλασική μουσική που βάζετε για να κοιμάστε στο Ράδιο Αλιβερία, να σας βάζω το Δεκάλογο. Της ορίας μάλλον των λαθών των πολιτικών, των ιδιωτελών όπως αυτός για τον οποίο ετοιμάζεται να χειροκροτήσετε. Και να το κάνετε, αλλά να μην το κάνετε Σαββατοκύριακο, διότι δεν ξέρω να τα μάθατε. Στην Ελλάδα είμαστε, λέει, χώρα πρωταθλήτρια στην εργασία Σαββατοκύριακου. Έλα, δεν το πιστεύω. Δουλεύουνε καλέ οι Έλληνες Σαββατοκύριακο και οι αυτοπασχολούμενοι, αφού βυθίζεται τα τριήμερα. Αυτό δεν λέμε όλοι, ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Νικάμε, αδέρφια. Δεν το κάνουμε γιατί έχουμε ανάγκη τα χρήματα. Το κάνουμε από καθαρή τάση προς δημιουργία. Βάλε το χέρι σου, Θεέ μου, στη μέσο Πεντηκοστή φτάσαμε. Βάλε το χεράκι σου. Καλημέρα στον Ευάγγελο, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και μου κάνει κάτι τώρα πάλι εδώ, Ευάγγελος μου στέλνει να διαβάσω κάτι σαν το την κινέζικη καλή εβδομάδα, τσάο, σαν χάο. Ή στην κινέζικη καλή εβδομάδα σημαίνει αυτό. Το νούμερο λέγεται σαν λέει, αυτό που είναι το SNANG, το τσάο, σαν χάο. Μάλιστα, ελπίζω να το είπα καλά. Και να μην ακούστηκα σαν αυτές τις κυρίες, τις τροφαντές κυρίες που λένε τα κορεάτικα ανέκδοτα στα δελτία ειδήσεων του Kim Jong-un. Πάμε και στον ψυχίατρό μας, ο οποίος εδώ μας φέρνει inside information. Καλημέρα φίλε μου, άρε καημένο τσιντιπί λέει εδώ. Γιατί ο Δημήτρης είναι μεγάλη καρδιά το παιδί, ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο οποίος τι κάνει, προσπαθεί λίγο, συνδράμει λίγο στο δράμα του ChatGPT, που δεν φτάνει που δεν έχουμε πόρους, δεν φτάνει που θέλουμε να βουτήξουμε τα data centers σε βυθούς και σε λίμνες, έχουμε και τον κάθε επικραμμένο να γράφει χωρίς prompt και χωρίς στόχευση το μακρύ του και το κοντό του. Και ο Δημήτρης λοιπόν συνδράμει και αντί να στείλει χαπάκι στο ChatGPT, το ρωτάει: άρε καημένο GPT, τι σε ρωτάνε και σένα? Και απαντάει το ChatGPT: χαχα, αν άκουγες όλα όσα πέφτουν εδώ μέσα θα έλεγες, εντάξει δεν βαριέται, πάει και αυτό. Από σοβαρά υγεία, δουλειά, τεχνικά προβλήματα μέχρι εντελώς κουλά τύπου, γιατί η γάτα μου με κοιτάει έτσι, ή αν βάλω μαγιονέζα στην πίτα θα γίνει καλύτερη. Αλλά αυτό είναι και ωραίο. Κάθε ερώτηση έχει τη φάση της, λέει το ChatGPT. Εσύ πάντως ποια κατηγορία θες να μπεις, άραγε. Αχ, Παναγία μου και Θεέ μου, μεσοπεντηκοστή, βάλε το χεράκι σου. Ευχαριστώ τον ψυχίατρο ρεπόρτερ εδώ για την πολύ ωραία αυτή στιγμή ανάπαυλας. Γεια σου Άννα, καλημέρα Γεωργία, καλημέρα σε Μαρία Δημήτρη Κερούλα. Μήπως να πω καλημέρα, μπορώ να πω buongiorno ragazza, come stai, ξέρει αυτή. Ή μη ρωτήσω τι ντόβε σε η ραγκάτσα και φάω καμιά απάντηση ντόβε τη Ρώμα. Μήπως κάποιος ήθελε και θέλει να μείνει για πάντα εκτός του τόπου τούτου. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μουσική και θα επιστρέψω για τα υπόλοιπα μηνύματα αλλά και τον παλμό της μέρας. Έχουμε μπει δυναμικά, είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει, ο Μάιος έχει έρθει, καλό μήνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή και αγωνιστική, γιατί είχαμε και την Πρωτομαγιά, ξέρετε, τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα, μπείτε στο radioalivernia.gr να δείτε πώς προσεγγίζουμε την Πρωτομαγιά μέσα τη μουσική, ένα εξαιρετικό άρθρο του φίλου μας εδώ, του παραγωγού μας, του Velvet Black Box, συνεπικουρούμενου από τον Stanley, τον αρχισυντάκτη του Δημήτρη Μπαγκαλιάνου βεβαίως, ο οποίος κάθε Τρίτη σας βάζει τις ροκ επιλογές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι όταν ανοίγει το Velvet Black Box του Radio Alivery 1, ανοίγουν και άλλα πολύ ωραία και έχουν να κάνουν φυσικά και με την τοποθέτηση μας σε σχέση με την επέτειο, με αυτήν την σημαντική για πάρα πολλούς λόγους Πρωτομαγιά, που δεν ξέρω αν την γιορτάζετε ή αν την βλέπετε απλά σαν ένα γεγονός αργίας. Είναι όμως μια μέρα περισυλλογής ως προς το που βαδίζουμε και ως το τι συμβαίνει και με τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, αλλά και πάνω απ' όλα με την ιστορική διαδρομή των επαγγελμάτων και των δεινών. Όποιοι θέλετε μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε πώς η μουσική βοηθάει και πώς η μουσική μεταφέρει κινηματικά το μήνυμα σε περισσότερους. Κωνσταντίνος Καλαγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τη μουσική επιστρέφω για τα υπόλοιπα του παλμού της μέρας. Μη φύγετε.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Όπως ακριβώς μας το λένε εδώ τα αγαπημένα μας παιδάκια, η Κυριακούλα και ο Μιχάλης, αποθηκεύστε αυτή τη συχνότητα στα αγαπημένα, ξέρουν τα παιδιά, όλα τα ξέρουν τα παιδιά. Πάμε σε μηνύματα συνέχεια, μιας και είμαστε με το πρώτο διάλειμμα εδώ συνδεδεμένοι. Να τόσο το κουμπαράκι μου το καλό, Γιώργος, καλημέρα, αφού μαζέψαμε κρύο το τριήμερο στο Κακοπλεύρη, ήρθαμε να ζεσταθούμε. Καλά, κούνια που μας κούναγε. Μη σε δεις εδώ κρύο που φάγαμε αυτές τις μέρες, κουμπαράκι. Εκεί τουλάχιστον το περιμένεις, είναι ωραίο το κρύο. Τι ωραία, τι ωραία. Πότε θα πάμε μαζί άραγε για να ενεργοποιηθούν τα κορίτσια της παρέας, παρακαλώ. Να καλημερίσω και τη μητέρα μου, είναι στην παρέα μας, για να σπάει αυτή η αλυσίδα της κακεντρέχειας και του μίσους και της κακίας που κυκλοφορεί εκεί έξω, ότι αυτόν δεν τον ακούει τη μάνα του. Εντάξει, ξέρετε. Ξέρετε εσείς που τα λένε αυτά. Καλημέρα στη φίλη την Ειρήνη. Να σας ενημερώσω εδώ ότι σήμερα το μεσημέρι θα υπάρξει μια κυκλοφοριακή εδώ ρύθμιση στον επαρχιακό δρόμο Κίμης, παραλίας Κίμης. Γιατί λόγω των εργασιών που πρέπει να γίνουν στο Μιλονοπούλιο Ίδρυμα επάνω, ξέρετε, στη στροφή έπεσε ένα τυχείο και θα πρέπει να αποκατασταθεί αυτό, με αποτέλεσμα ο δρόμος να έχει κλείσει αρκετά και έχουν προγραμματιστεί εκεί από το Δήμο Κίμης Αλβερίου κάποιες εργασίες. Από τις 2 η ώρα το μεσημέρι σήμερα μέχρι και τις 5, λόγω αυτών των εργασιών λοιπόν θα είναι κλειστός ο δρόμος επάνω, οπότε η διέλευση των ΙΤΑΧΗ για όσους θέλουν να ανέβουν από το δρόμο της παραλίας προς την Κίμη θα πρέπει να στρίψουν στην έξοδο 10 της ανάβασης προς την Παναγία Λιαουτσάνησα και να ανέβουν προς τα πάνω. Για όσους επίσης το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους, με τη διαφορά ότι όσοι ακολουθήσουν και έχουν μεγαλύτερα οχήματα προσφορτικά και λεωφορεία από τον διάδρομο αυτόν τον 10, την K10, τη στροφή K10 προς Ενωρία Καλημεριάνους και Κίμη από τον άλλο δρόμο, η διάρκεια αυτής της διακοπής είναι για 2-3 ώρες. Βεβαίως εγώ θα σας πω ότι όσοι θέλετε να μην μπλέξετε, πηγαίνετε από τον πάνω δρόμο, κονίστε στη ρεύματα και μπείτε από πάνω, διότι από κάτω θα υπάρξει αυτή η διαδικασία κλεισίματος από τις 2 μέχρι τις 5 στην όμορφη Κίμη. Άντε να δούμε τώρα, γιατί ελπίζουμε μετά τον Παπα-Νικολάου που άνοιξε τις πύλες του την Παρασκευή για αυτή την περιοδική έκθεση, μερικώς να δούμε τι θα συμβεί και γενικώς και ειδικώς και με τα υπόλοιπα πράγματα που πρέπει να παίρνουν σειρά, εκτός από τη μεγάλη συζήτηση για τις μεγάλες καθυστερήσεις, να μικρύνουμε και αυτούς τους χρόνους. Πάμε να καλημερίσουμε και άλλο κόσμο. Είναι ο Νίκος εκεί, ο οποίος μας καλημερίζει και μας καλημερίζει τώρα αυτό τώρα η καλημέρα με το... Κάτσε να δω λίγο, για μισό λεπτό. Γιατί κάθε φορά που ο Νίκος ως Globetrotter μας λέει για καιρικές συνθήκες, εγώ αρχίζω και αγχώνομαι, διότι πέφτει μέσα γενικώς.

Πέφτει μέσα στις προβλέψεις καιρικές. Καλό μήνα, καλημέρα, καλό χειμώνα. Όχι, λάθος, λέει, άνοιξη έχουμε μάλλον. Είπα και εγώ γιατί αγχώθηκα διαβάζοντας πρώτες γραμμές του μηνύματός σου. Ερώτηση: αν η κυβέρνηση με 2-3 δήθεν μέτρα στήριξης ανέβασε το ποσοστό της 5 με 6 μονάδες, γιατί δεν κάνει και άλλα 3-4 να πάρει και αυτοδυναμία? Δυστυχώς κάποιοι έχουν περάσει το λαό για λαό χαμηλής νοημοσύνης. Υπάρχει κάποια δημοσκοπική εταιρεία αξιόπιστη? Μάλλον όχι, λέει ο Νίκος. Ποια είναι η καλύτερη δημοσκόπηση? Η Κάλπη. Αν και εφόσον προσέλθει ο κόσμος. Αυτό είναι το μέγιστο ερώτημα. Διότι ξέρετε, το να αρχίσεις και να κάνεις, για παράδειγμα, μία, πώς να το πω τώρα, έτσι να μην ακουστεί άσχημα, ναι, το να κάνεις μια δημοσκόπηση και να σε πάρει κάποιος ένα τηλέφωνο, μπορείς και λίγο να την κοροϊδεύεις.

σου, γιατί δεν συμμετέχεις σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Και μην αγοράζετε σανό. Δεν θα συμβεί ποτέ να μην ψηφίσει κανείς. Όσο λιγότεροι και αν ψηφίσουν, έστω και οι δικοί τους των ψηφοδελτίων, οι κυβερνήσεις θα βγαίνουν. Επομένως, κάνε το παγκόσμιο ρεκόρ και κατέβα στην κάλπη όποτε αυτή στηθεί.

Αχ, μου λέει εδώ ο φίλος Σιμεών, γιορτάζει σήμερα η Πελαγία από το της αγάπης μαχαιριά, μου λέει εδώ. Η καλή μας φίλη, λέει εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν, πού τα θυμάστε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, θα πάμε και στο εορτολόγιο, μην βιάζετε με τη σειρά. Τι θυμήθηκε τώρα εδώ ο Αθεόφωβος. Νομίζω θυμήθηκε την Μαριάννα Πολυχρονίδη, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, η ηθοποιός που παίζει και εξαιρετικά αυτή την περίοδο πάλι σε μια σειρά εδώ της εποχής. Μάλλον αυτό σου θυμίζει η γιορτή και όχι αυτή καθ' αυτή η γιορτή της Αγίας Πελαγίας. Ρε Αθεόφοβε. Ο Δανάης από την Κίμη εδώ μας λέει ότι τα θέματα με τον Οξύλιθο δεν θα τελειώσουν στον Οξύλιθο. Κρατήστε αυτό που λέω. Σύπας. Αν το λες για το νερό νεράκι, το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι κοινό. Κάποια στιγμή το φτιάξουμε το νερό, ξέρετε, κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή το φτιάξουμε και όταν το φτιάξουμε, πώς το έλεγε κάποιος εδώ πέρα, εχθές μάλλον το έστειλε κάποιος ένα μήνυμα αυτό, ότι ζητάνε, λέει, από το Δήμο Κίμης Αλβερίου κάποια στιγμή να τους δώσει κάποιος τα εύσημα, γιατί έχει πέσει πολύ, λέει, κριτική και οι άνθρωποι αγχώνονται. Σου λέει, δουλεύουμε όλη μέρα και δεν παίρνουμε από κάποιον έστω ένα μπράβο. Κοίταξε να δεις τώρα, να πω σε αυτό το φίλο εδώ ότι δεν είναι θέμα να πάρεις μπράβο. Όταν σε έχει φάει το λιβάνι, έχει μπει μέσα στα ρουθούνια σου το λιβάνι το δημοσιογραφικό από γνωστούς και μη εξαιρεταίους, οι οποίοι όλη την ημέρα το μόνο που κάνουν είναι να λιβανίζουν τη δημοτική αρχή, πρέπει να υπάρχει και ένα αντίβαρο. Και όταν υπάρχουν και οι λόγοι, τότε τα πράγματα γίνονται περισσότερο σημαντικά. Και ξαναλέω, ποιοι είναι οι λόγοι. Οι λόγοι εδώ είναι πολύ συγκεκριμένοι για την κριτική, διότι δεν είναι πολύ αυταπόδεικτο ποιους εμπιστεύεται τελικά από τα μέλη της η Δημοτική Αρχή για να ασκούν την πολιτική της Δημοτικής Αρχής ή για να εξηγούν στους πολίτες τα ανεξήγητα, όπως για παράδειγμα κάποια εδάφια του προϋπολογισμού ή κάποια άλλα θέματα, το γιατί το βάρος στην καθημερινότητα δεν πέφτει ούτε οικονομικά αλλά ούτε και ουσιαστικά, για το γιατί τελικά υπάρχει στον κόσμο αυτή η άποψη ότι ορισμένοι προσπαθούν και βρίσκονται στα αξιώματα μόνο για ίδιον όφελος. Θα μου πεις αυτό, μιας και αν μιλήσουμε για Τσίπρα σήμερα, είναι κατά μάνα κατά κύρι της, του ελληνικού DNA του πολιτικού. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή στο μικρό κύτταρο που λέγεται πόλη, είναι πολύ πιο εύκολο να βρέσεις μια λακκούβα για να την κλείνεις ή να ακούς ένα παράπονο και να το διεκπεραιώνεις. Και όταν δει τα παραδείγματα των παραπώνων φτάνουν να τα λένε οι πρόεδροι των κοινοτήτων, σας είπα για την πρόεδρο του Οξυλίθου, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή μάλλον κάτι δεν πάει καλά, ή θα πάμε πάλι σε αυτή την πολύ ωραία ιστορία για το στραβό το γυαλό ή για το ποιος αρμενίζει λάθος. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές και το ξέρετε και είναι μια λογική που πρέπει να την έχετε ως λυσάρι ή ως μεταφραστή σε ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, ότι ο δημόσιος λόγος, όταν βλέπετε ανθρώπους να φωνασκούν, να τσακώνονται στα κανάλια, πολιτικοί, αντίπαλοι, κόντρες και άλλες τέτοιες καταστάσεις, να ξέρετε ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο, δεν έχουν προσωπικά θέματα μεταξύ τους οι άνθρωποι αυτοί. Αν ακούς κάποιον να λέει, μιλάνε για αριστεία αυτοί που έχουν 41 βουλευτές, υπουργούς και γενικώς ανεβαίνει ο αριθμός των φακέλων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αυτός που το λέει αυτό δεν έχει προσωπικά με κανέναν τους 41, τους 51, τους 151. Είναι ότι θέλει στο τέλος της ημέρας να δει τι θα φτάσει σε σένα, τον μέσο ακροατή, ψηφοφόρο, τον μέσο πολίτη, ο οποίος στο τέλος της ημέρας κάνει ένα ρεζουμέ, μια περίληψη τον την έχει ακούσει και κλείνει, συγκλίνει προς ποιος τον πείθει ή τον οδηγεί περισσότερο. Δεν υπάρχουν προσωπικά θέματα. Κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει. Σας το λέω για να μην θρέφετε ελπίδες ή μάλλον για να μην θεωρείτε ότι η αγανάκτηση

νιώθετε βλέποντας τις πληθωριστικές τάσεις της οικονομίας ή τα ισχυρά μηνύματα των σκανδάλων και αναρωτιέστε πώς είναι δυνατόν να αντέχουν ορισμένοι άνθρωποι να συμπλέουν ή να συναναστρέφονται ή να βρίσκονται στο ίδιο κοινοβούλιο με κάποιους άλλους. Μία χαρά το κάνουν. Είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά αυτή για να την αφήσεις, ειδικά όταν δεν έχεις κανένα μα κανένα πρόβλημα να οδηγηθείς στη λογοδοσία, γιατί είναι βέβαιο ότι θα οδηγείς ο ίδιος στα σκάνδαλα και δεν θα οδηγείς ποτέ στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η ιστορία και επαναλαμβάνεται. Το μοτίβο είναι ίδιο. Αυτό που μπορεί να αλλάξει το μοτίβο είναι η συμμετοχή των ενεργών πολιτών. Αυτά δεν λέμε συνέχεια στο «Είμαστε στον αέρα». Έχει σήμερα πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μείνετε στην πολιτική ανάλυση, γιατί θα πάμε λίγο να δούμε τι περιμένουμε στο καυτό καλοκαίρι που έρχεται, κάνοντας μια τομή ουσιαστικά. Αν υποτίθεται ότι είναι μια ωραία τούρτα, δεν ξέρω, διαλέξτε ό,τι σας αρέσει. Θα το κάνουμε σαν την ωραία Ελένη, που δεν έχουμε δει ποτέ πώς είναι, αλλά ο καθένας βάζει τη φαντασία του και φτιάχνει την ιδανική γυναίκα. Στο μυαλό του φτιάξτε μια ιδανική τούρτα, είτε πίτα δημοσκοπική είτε τούρτα, για να την καταβροχθήσουμε όπως την φαντάζεστε. Εμείς θα κάνουμε μια τομή στη μέση για να δούμε λίγο τη διαστρωμάτωση στην κομματική και το που πάμε σε αυτές τις μέρες που έρχονται τώρα, τις πραγματικά προεκλογικές.

0: Πάμε και στον Πέτρο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν μπορούμε να συνεχίσει έτσι ο καιρός με δροσούλα, λέει εδώ ο Πέτρος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, λέει και ο Τάσος, ο φίλος μας. Ναι, τα είπαμε και θα συνεχίσουμε να τα λέμε, φίλε Θανάση, εδώ από την Κίμη. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα στο συνονόμα τον Κώστα. Καλημέρα, ό,τι κάνεις, με προσοχή στους δρόμους, αγαπητέ φίλε. Και στη Σοφία που είναι εδώ στην παρέα μας, την καλημέρα μας επίσης, στην Καλλιόπη και στους φίλους που δουλεύουν στην Θεσσαλία για να φτιάχνουν σπίτια στον κόσμο εκεί και σχέδια. Οι φίλοι μας, ο Παναγιώτης και ο Δημήτρης, που έχουν επιστρέψει εδώ δυναμικά στο Είμαστε στον Αέρα και έχουν ουσιαστικά με έναν πολύ ωραίο τρόπο, τελείως δημοκρατικό, επιβάλλει σε όλους τους φίλους τους εκεί στο γραφείο να ακούνε Radio Alliberi 1, μάλιστα. Έτσι πρέπει να είστε δεκτικοί με τους συναδέλφους και αν κάποιος θέλει να ακούει μας τον αέρα, εντάξει, κάντε και εσείς τον κόπο και προσεγγίστε αυτόν τον άνθρωπο με ευγένεια, γιατί μπορεί τελικά να πιστεύει ότι το Είμαστε στον Αέρα μπορεί να βοηθήσει και όλους εσάς. Συνεχίζονται οι πλάκες εδώ στα μηνύματα και δεν θα πάω ακόμα σχετικά με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ και το χθεσινό παιχνίδι. Μου έχει στείλει εδώ και μια φωτογραφία κάποιος εδώ. Είναι, λέει, ο Αντώνης Αντωνιάδης, στα 80 του, λέει, πάντα στην κερκίδα. Δεν ξέρω, η φωτογραφία αυτή είναι από τώρα, είναι από την... Αυτή την αγωνιστική περίοδο, αν την έχετε στείλει εδώ ή αν είναι παλιά, δεν την ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά δείχνει, λέει, το σθένος εδώ ενός ανθρώπου που ζει για το ποδόσφαιρο. Ναι, αυτές είναι πολύ ωραίες εικόνες, όπως είναι πολύ ωραίες και εικόνες να επιστρέφουν στο γήπεδο και να βλέπουμε και παιδιά νέα με γονείς και μακριά από τις οπαδικές κουλτούρες. Και θα το πω τώρα για τις οπαδικές κουλτούρες, γιατί έχει υποπέσει την αντίληψή μου ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό στη βάση του και θα πρέπει να το ξέρετε, γιατί είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα με τον νεαρό τον Μαριγκλίν που έχασε τη ζωή του την προηγούμενη εβδομάδα και συζητάμε συνέχεια για το δρόμο, συζητάμε συνέχεια για την οδηγική κυκλοφοριακή αγωγή που δεν έχουν τα νέα παιδιά και το τι πρέπει να συμβεί με αυτά τα πατίνια, τα μηχανάκια και όλο αυτό το περίεργο, ας πούμε, έτσι, μεγάλωμα των παιδιών σε παρέες που κάνουν διάφορες μαγκές. Αλλά όσο εξήραμε αυτή την πολύ ωραία εικόνα των παιδιών να δημιουργούν ένα μνημείο για το φίλο τους με γκράφιτι, άλλο τόσο αναρωτιόμαστε πόσο σεβασμό δείχνουν, όχι τα παιδιά που το έφτιαξαν, πόσο σεβασμό δείχνουν οι οπαδοί σε αυτή την πόλη απέναντι στους ανθρώπους που επιτρέπουν στο δημόσιο χώρο ή στο χώρο της περιουσίας τους να γίνονται τέτοιου είδους μνημεία. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν φτιάξει το όνομα τα παιδιά πολύ ωραία, έχουν βάλει και ένα τριφύλι δίπλα. Εξαιρετικά, είναι πολύ ωραίο αυτό. Για να μνημονεύσουμε όμως το νεαρό παιδί με οπαδικές τάσεις ή να κάνουμε ένα τοίχο στον οποίο θα μπορεί ο καθένας να γράφει την ευχή για τη μνήμη αυτού του παιδιού και για να μην επαναλαμβάνουν τέτοια δυστυχήματα, να είναι το τελευταίο παιδί στην πόλη μας. Γιατί έτσι όπως κυκλοφορούν τα παιδιά στην πόλη μας, δεν θα είναι δυστυχώς το τελευταίο παιδί, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζουν ορισμένοι οπαδοί την λύπη των παιδιών αυτών για να την ερμηνεύσουν οπαδικά, αυτό είναι πρόβλημα. Και φέρνει λάθος μηνύματα, κύριοι, όχι μόνο του Παναθηναϊκού για το συγκεκριμένο σήμα, γενικά λέω. Σκεφτείτε λίγο πώς εργαλειοποιείται από τον ένα και τον άλλο πολύ εύκολα η μνήμη ενός παιδιού. Τι μας ενδιαφέρει, να θυμόμαστε το νεαρό αυτό παιδί ή να θυμόμαστε ότι αυτό το παιδί ήταν Παναθηναϊκός? Γιατί έχει διαφορά, ξέρετε, ο τρόπος, η επιτελεστικότητα και η τάση να το εκφράσουμε. Σας το λέω με πάρα πολύ αγάπη, γιατί είδα, μου μεταφέρθηκε, ότι άνθρωποι που ασχολούνται με τα οπαδικά του Παναθηναϊκού ουσιαστικά είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται να αλλάξει και δεν θα το αγγίξει κανείς. Ακόμα και αυτός που στο χώρο του έγινε το συγκεκριμένο γκράφιτι. Προσέξτε λίγο, γιατί είναι λεπτές αυτές οι ισορροπίες και το μήνυμα που πηγαίνει στα παιδιά είναι λάθος. Και εδώ θα πρέπει να επέμβουν φυσικά οι γονείς και οι συγγενείς για να μην υπάρχουν τέτοιες προεκτάσεις. Κρατήστε το λίγο στο μυαλό σας αυτό. Κάντε μια βόλτα και θα καταλάβετε τι σας λέω. Μην πάμε στο λάθος μήνυμα. Δεν είναι ώρες. Μου γράφει και η Μαρία εδώ για τον, για τον Σπύρο Τορέτσα που ακόμα αγνοείται φυσικά. Είχαμε, εδώ λέει, διαβάσαμε και ακούσαμε πολλά, είδαμε και εκπομπές. Κωνσταντίνε, τη γνώμη σου. Δεν μπορώ να έχω γνώμη, καλή μου φίλη, για το θέμα αυτό. Νομίζω η οικογένεια, με πολύ σεβασμό προσεγγίζω εγώ προσωπικά στο σταθμό αυτό, αυτή την υπόθεση. Έχουμε αρθρογραφήσει και στο site μας γι' αυτό με πάρα πολύ προσοχή και αγάπη. Σας είπα από την πρώτη στιγμή ότι, και φάνηκε και από τα ρεπορτάζ αυτά που είδαμε στη τηλεόραση, ότι εδώ φαίνεται, διαφαίνεται, απομακρυνόμαστε από την εγκληματική ενέργεια 100% ή, για να μην είμαι απόλυτος, σε ένα τεράστιο ποσοστό, και φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία ίσως προδιαγεγραμμένη κατάσταση, και αυτό, σε αυτό συνηγορούν όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη διάθεση της αστυνομίας πάνω απ' όλα, και όχι τόσο της επίκλησης, το συνέστημα που είδαμε στην τηλεόραση από τους δημοσιογράφους και από την οικογένεια. Η οικογένεια, είμαστε στο πλευρό της, αγωνιά, και ελπίζουμε και ευχόμαστε καταρχάς να είναι καλά ο Σπύρος Ρέτσας, προφανώς, δεν το συζητάω σε καμία περίπτωση, και από εκεί πέρα να διελευκανθεί το τι έχει συμβεί. Για έναν άνθρωπο ήρεμο, μεσόστας φρένας και με μια διαδρομή που δεν δείχνει προβλήματα σαν και αυτά που βγάζουν οι δημοσιογράφοι, οικονομικά και δεν ξέρω εγώ τι, τα πράγματα ίσως να είναι πολύ πιο απλά για την επιθυμία του ανδρός από αυτά τα οποία διαβάζω σε διάφορα site, φίλη μου Μαρία εδώ, και για, το, για τη διαδρομή και για τις πληροφορίες κλπ. Πάνω απ' όλα να είναι καλά ο άνθρωπος και η οικογένειά του να ενημερωθεί, να ξέρει, να γνωρίζει, να μάθει, να ψάξει και να καταλήξει σε αίσιο τέλος αυτή η ιστορία. Αλλά όλα τα υπόλοιπα σενάρια τα οποία ακούω μου φαίνονται εκτός πραγματικότητας, όταν όλα τα πράγματα είναι δομημένα έτσι ώστε να φύγει ένας άνθρωπος. Αυτό το κρατάω με πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη, το λέω και το κρατάω και μέχρι εδώ. Και έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Σε διαφημίσεις και μουσική, για να επιστρέψω φυσικά που αλλού, εδώ με το «Είμαστε στον αέρα» για την πολιτική ανάλυση δεύτερη ώρα και ό,τι έχουμε ακριβώς εδώ, όπως ξέρετε, στο ρυθμό μας καθημερινά 8 με 11. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας, μηνύματα θα διαβάσουμε εννοείται αμέσως μετά και για όσα μαζεύτηκαν αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο, και μη φύγει κανείς γιατί τα καλύτερα έρχονται.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι. Στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

καρευτήκα. Ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκα. Δεν ξέρουμε

0: βγάζεις τώρα.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Επιστροφή για δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και εμείς ακούσαμε έτσι ένα διδακτικό τραγουδάκι σε μια εκτέλεση του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το έχουμε ακούσει και από τον φυσικά και από τον σπουδαίο τον Γιάννη Ζουγανέλη, γιατί ξέρετε εδώ πέφτουμε πάνω στην πίεση έτσι του Σούρη, όπου μας λέει ότι η Ελλάς των ηρώων η χώρα βγάζει γαϊδάρους. Τώρα, και δεν είναι τωρινό αυτό, ξέρετε, έρχεται από την, από το 19ο αιώνα αυτή η ιστορία και επαναλαμβάνεται. Ναι, είναι ένα διδακτικό τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να αναλυθεί εις ποσότητες. Σε πολλές περιπτώσεις είναι γνωστό στους περισσότερους από εσάς ότι δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Θα μου πεις εντάξει τώρα, πώς γίνεται αυτό.

Λοιπόν, ναι, και είναι καλύτερη πάσα αυτό το τραγούδι για να πάω στο θέμα που έχω τώρα εδώ, γιατί έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται να το ακούσει αυτό το θέμα, νομίζω. Ή αν δεν ενδιαφέρεστε να το ακούσετε, τότε είναι το μόνο βέβαιο ότι κρατήστε λίγο το ενδιαφέρον σας ζωντανό ή κάποιες σημειώσεις επ' αυτού, γιατί θα μιλήσουμε για την ιδιοτέλεια των πολιτικών. Να καλημερίσω τον φίλο τον Γιάννη, να καλημερίσω την αγαπητή Αλεξάνδρα, η οποία είναι στην παρέα μας επίσης, τον Νίκο. Ωραίες φωτογραφίες, λέει, μας βάζεις και ψαχνόμαστε, λέει, το Σαββατοκύριακο. Γίνε πιο συγκεκριμένος για να συνοηθούμε. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δώρα.

Και ναι, το θέμα μου είναι δεν μπορώ. Δηλαδή μου λένε πολλοί φίλοι μην κάνεις διαφημίσεις, μην ψάχνεσαι και μην ασχολείσαι με πολιτικά πρόσωπα που εντάξει βγαίνουν, προσπαθούν να ξαναβγούνε λίγο πάλι στο προσκήνιο. Αλλά δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να μην ασχοληθώ. Γιατί διάβασα πολλά το Σαββατοκυριακό αυτό σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, για την κυβέρνηση αριστερά, για τα μανιφέστα, για το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, για το πώς δεν περισσεύει κανείς, για το πώς θα πάμε στην πολιτική οικολογία, πώς θα πάμε να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος και να αντιμετωπίσουμε τη Λέλα Παμητσοτάκη και άλλες τέτοιες βαρύγδουπες δηλώσεις, οι οποίες ουσιαστικά κάνουν γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο ίδιος ο βασιλέας Αλέξης Τσίπρας. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι θα πάμε να κάνουμε ένα breakdown στο γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη ξαφνικά έχετε ως νεογνώ να μας αποδείξει ότι αποτελεί λύση στο να σωθούμε από την κυβέρνηση αυτή.

0: Διότι δεν γίνεται να πηγαίνουμε πάντα με την μνήμη της αμοιβάδας, όχι μόνο στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και στα προεκλογικά μπαλκόνια και στις διάφορες προεκλογικές συγκεντρώσεις ανθρώπων οι οποίοι ως νεόπλουτοι στην πολιτική αποφασίζουν, μην έχοντας να κάνουν κάτι άλλο και μην γνωρίζοντας κάποιο άλλο επάγγελμα, να επαναδραστηριοποιηθούν σε ένα τομέα στον οποίο όχι μόνο απεδείχθη περίτρανα, αλλά είναι και δεδομένο ότι είναι εντελώς ακατάλληλη. Και θα σας το πω γιατί. Γιατί υπάρχει αυτή η πετριά στην ελληνική ξέρετε, κέντρο αριστερά, αλλά και ευρύτερα στον προοδευτικό χώρο, να επανερχόμαστε σε αυτά τα γνώριμα ερωτήματα. Ποιος μπορεί να γίνει αντίπαλον δέος, ποιος μπορεί να παρουσιαστεί ως εκείνος ο οποίος θα αποτελέσει ένα σύνολο, ένα σύνδεσμο ανάμεσα στους χώρους τους διασπαρμένους για να μπορέσει να κάνει την εναλλακτική πρόταση. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα, υπάρχουν πολλά σκάνδαλα, και να διαδώσει ένα μήνυμα το οποίο θα μπορούσε να εμπνεύσει τον κόσμο να συμμετέχει σε εκλογικές διαδικασίες ή να ξαναβρει ένα μήνυμα το οποίο να τον ενώσει γύρω από μια νέα αλλαγή και όλα αυτά τα οποία τα ακούμε πολύ συχνά και τα έχουμε ακούσει αρκετά από τον Νίκο Ανδρουλάκη, από τον κύριο Φάμελο και από άλλους πολλούς, αλλά και από άλλους που έρχονται από την άλλη πλευρά του τόξου, αν και δεν μπορούμε να μιλάμε πια για τόξα ιδεολογικά στη χώρα μας. Είναι ένα συνοθήλευμα, δεν ξέρει κανείς που ανήκει ποιος, και αυτό μπορεί να αποδειχθεί εύκολα αν δούμε το Πασόκ, το οποίο το μισό Πασόκ από αυτό που κατάφερε να κυβερνήσει τη χώρα στη μετάβαση από το προεδρικό στο εξορνιστικό Πασόκ του Κώστα Σιμίτη, οι μισοί και περισσότεροι από αυτούς είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία, πνίγοντας το ζωτικό χώρο του κέντρου από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το οποίο μπορεί να είναι στο 12% από 5 την περίοδο που ο Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί πια και την έμπνευση, την διέξοδο για τους ψηφοφόρους. Αυτή λοιπόν η ιστορία είναι μια ιστορία που δίνει πολύ μεγάλο χώρο στους κεροσκόπους, στους ιδιωτελείς και σε εκείνους οι οποίοι τελικά αποδεικνύουν σήμερα ότι η στρατηγική τους ήταν να τους ξαναζητήσει το πολιτικό κατεστημένο ως τους απόλυτους σωτήρες. Και στους σωτήρες, τους αυτόκλητους, ενώ υπάρχουν εκεί έξω παρατάξεις που φαίνεται ότι ξεκινάνε εμφορούμενοι από την κοινωνία, από τα προβλήματα της καθημερινότητας, από τις μεγάλες τραγωδίες που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, όπως η κυρία Καριστιανού, που έχει βάλει μια κόκκινη γραμμή σε όσους είναι πολιτευτές μέχρι σήμερα ή σε όσους έχουν διατελέσει βουλευτές και ούτω καθεξής. Δεν θέλει μεταγραφές δηλαδή η κυρία Καριστιανού, ωστόσο εδώ στο μέτωπο που κινείται ο Αλέξης Τσίπρας τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί φαίνεται ο αυτοαποκαλούμενος σωτήρας, εκείνος που έχει βάλει στη σέντρα πρώην συντρόφους, εκείνος που είναι υπεύθυνος για την αποτυχία την πολίτευση από το 19 μέχρι το 23, είναι εκείνος ο οποίος σήμερα έρχεται με μια πιθανή επιστροφή, μια βασική επιστροφή, αλλά χωρίς την λογική του κόμματος, με τη λογική ενός δικτύου ιδεών, έρχεται να μας πει τι, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι αποτελεί το αντίπαλον δέος που μπορεί να καταγκρεμνήσει την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δεν είναι ουδέτερο αυτό που σας λέω. Προφανώς μάλλον δεν είναι ότι σας δίνω κάποιο παρασκήνιο, γιατί υπάρχουν δημόσιες παρεμβάσεις, υπάρχουν πολιτικά αφηγήματα, υπάρχουν διαρροές και άλλες διαρροές για κόσμο που ασχολείται, επικοινωνιακές κατασκευές. Υπάρχει ένα συστηματικό έτσι, μια συστηματική στρατηγική επαναπροσδιορισμού αυτού του προφίλ και τις λύσεις, η οποία μπορεί να ανακατασκευάσει τον εαυτό της η λύση και από πρόβλημα να γίνει η απόλυτη σωτηρία. Και το βασικό αυτό αφήγημα είναι ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στην αντιπολίτευση, μια δυναμία συγκρότησης πιστικής αναλλακτικής, αυτά που λέμε κάθε μέρα, και η ανάγκη επιστροφής ενός ηγέτη που να έχει κυβερνητική εμπειρία, αλλά να έχει διορθωθεί και από τα λάθη του. Αυτό, αν κάνω μια παρένθεση, το έχουμε δει και στην άλλη πλευρά του τόξου, όταν οι 90 προσωπικότητες επέλεξαν να βγουν προς τα έξω και να καταγράψουν τα προβλήματα της κοινωνίας, λέγοντας ότι είναι αυτά τα προβλήματα, αλλά ένας Αντώνης Σαμαράς και κάποιοι άλλοι, όπως ο κύριος Καραμαλής, θα μπορούσαν να ηγηθούν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί εμείς είμαστε συλλογικότητες και έχουμε μία άποψη, είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, επιχειρηματίες, δεν είμαστε πολιτικοί, δεν έχουμε το σύστημα και το κύκλωμα. Και αυτό ακούγεται και είναι λίγο ρεαλιστικό, μάλλον υπερρεαλιστικό, ότι κάποιος ξέρει τη δουλειά να πάει να την κάνει. Το θέμα με την πολιτική, ξέρετε, εξ αρχαίων χρόνων ορμόμενος το λέω, δεν έχει να κάνει με το ποιος ξέρει τη δουλειά. Έχει να κάνει με το ότι όλοι οφείλουν να συμμετέχουν. όλοι οφείλουν κάποια στιγμή στη ζωή τους να συμμετέχουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν είναι νόρμα και μοτίβο. Είναι μια κατάσταση στην οποία ελέγχεται μια διαδικασία του κράτους και από εκεί πέρα υπάρχουν άνθρωποι οραματιστές οι οποίοι μπορούν να βάλουν το κάτι παραπάνω και να βελτιωθεί η κοινωνία εν γέννη, αλλά με τη συμμετοχή όλων. Γιατί κανείς δεν περισσεύει στις προσπάθειες. Το όχημα που λέγεται κοινωνία πάει περισσότερο μπροστά. Ένας οδηγεί, αλλά υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι λειτουργούν ως γρανάζια. Όχι γρανάζια που δεν τα αναγνωρίζει ο οδηγός πώς δουλεύουν, αλλά σημεία της μηχανής που το καθένα παίζει το δικό του ρόλο. Αυτή εδώ είναι η ιστορία με την κυβερνητική εμπειρία που ακούω από διάφορους και το ότι είναι πλέον αναγκαίο να επιστρέψει. Μου σηκώνει την τρίχα κάγκελο και μου τη σηκώνει διότι εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο πολιτικό και ιστορικό ερώτημα και το ερώτημα αυτό, γι' αυτό σας λέω πολλές φορές πρέπει να πιάνουμε τη ρίζα και να ψάχνουμε να βρούμε γιατί μιλάμε, να ορίζουμε γιατί συζητάμε, είναι ένα. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος ποιος ήταν ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις τρεις διαδοχικές εθνικές αναμετρήσεις που κατέληξαν στην πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Αυτοί που ετοιμάζονται να χειροκροτήσουν, αυτοί που ετοιμάζονται να συμπράξουν, αυτοί που αντιλαμβάνονται ότι θα χάσουν τη βουλευτική έδρα και τρέχουν από τον Νίκο στον Αλέξη και από τον Αλέξη στη ζωή και από τη ζωή πάλι στον Αλέξη, αντιλαμβάνονται ότι η απάντηση στο απλό μου ερώτημα είναι Αλέξης Τσίπρας? Ότι ήταν εκείνος που έχασε τρεις διαδοχικές φορές και με τον τρόπο που έχασε ουσιαστικά έκανε τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικυρίαρχο? Διότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν επιστρέφει σε ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο κατέρευσε ερήμην του. Υπήρξε ο βασικός πρωταγωνιστής μίας περίοδου πολύ συγκεκριμένης. Από τη θέση του Πρωθυπουργού και από ποστά εξουσίας έφτασε να οδηγεί σε μια στρατηγική του τίποτα, ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία σε μια στρατηγική νίκη, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τα εκλογικά ποσοστά, κυρίες και κύριοι, αλλά έχει να κάνει και με τον επηρεασμό συνολικά της ίδιας της βασικής φυσιογνωμίας του χώρου που εκπροσωπούσε ο Τσίπρας. Και σε αυτόν τον χώρο που εκπροσωπούσε ο Τσίπρας υπήρξαν κοινωνικές προσδοκίες που δεν ευδοκίμησαν, υπήρξε κοινωνική κόπωση, υπήρχε εθνική προδοσία, υπήρξε μια σειρά από λαθασμένους χειρισμούς που οδήγησε ουσιαστικά στην ανάδειξη της πιο ιδιωτελούς προσωπικότητας που έχει γνωρίσει ο τόπος τα τελευταία πολλά χρόνια. Και επειδή στο κοινοβούλιο είναι μια φωλιά ιδιωτελών, θα μπορούσε πραγματικά να υπάρχει μια θέση για τον Αλέξη για να διοικεί τους ιδιωτελείς κόβοντάς το ένα μισθό να τελειώνουμε, γιατί όλα τα υπόλοιπα πράγματα είναι για να γελάμε. Αλλά επειδή βλέπω ότι δεν γελάμε όλοι, καλό είναι να τα ξαναβάλουμε στη σειρά σήμερα. Να βάλουμε στη σειρά τους πρώην ηγέτες και αυτόκλητους σωτήρες, να βάλουμε μπροστά τον ατομισμό, να εξηγήσουμε λίγο πώς λειτουργεί το τοτέμ του ηγέτη βασιλέα και να πούμε πού είναι ευαίσθητος τελικά ο Τσίπρας και πού όχι στη σημερινή του παρουσία. Διότι δεν ξέρω αν το ξεχάσατε, εκτός από τη διάλυση της αντιπολίτευσης, διέλυσε και το κόμμα του. Ήταν εκείνος ο οποίος έφερε τον κύριο Κασελάκη, ήταν εκείνος ο οποίος στην πραγματικότητα οδήγησε τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, που είχε ούτως ή άλλως κρίση ταυτότητας εξορισμού, σε μια μεγαλύτερη κρίση, σε αλλεπάλληλες αποχωρήσεις, σε εσωτερικές εκαθαρίσεις, σε συγκρούσεις κορυφής, και ανεξάρτητα από το μοντέλο ηγεσίας που οικοδόμησε, αποδομήθηκε ακριβώς όπως οικοδομήθηκε. Και εδώ θα σας το κάνω λιανά για να το καταλάβετε. Ο Τσίπρας δεν ήταν το 15 που για να γίνει πρωθυπουργός έπρεπε οι συνιστώσεις που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία να γίνουν κόμμα? Οι πολύχρωμες σημαίες στο μπαλκόνι μαζί με τον κύριο Καμένο δεν έπρεπε να γίνουν κόμμα? Είναι ο ίδιος, δεν είναι ο ίδιος που 6-7 μήνες πριν την επόμενη εκλογική διαδικασία, το 15 Σεπτέμβρη, έδιωξε από το κόμμα του τον κύριο Στρατούλη, τον κύριο Ίσυχο, τον κύριο Μητρόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Λαφαζάνη? Ο ίδιος δεν ήταν που με το έρισμα της περήφανης διαπραγμάτευσης έδιωξε τον κύριο Βαρουφάκη και όλους τους υπόλοιπους που ήταν assets προηγουμένως? Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν αυτός ο οποίος στο βιβλίο του το παραμυθάκι έρχεται και πυροβολεί όλους τους προηγούμενους συντρόφους την κυρία Κτσιόγλου που καθόταν, είχαμε και εργατική πρωτομαγιά και θέλω να σας πάω και στα εργατικά και θέλω να σας πάω και στα οικονομικά σε λίγο. Αλλά αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που είπε μέχρι και για την κυρία Κτσιόγλου τα εξαμάξεις και για όλους τους υπολείπους. Το φιλαράκι του που τρώγαν στην Γλασκόβη σουβλάκια τον κύριο Παπά, με τον οποίο ήθελε να στήσει το μηχανισμό εκμετάλλευσης των καναλιών με προσωπικότητες αμφιβόλου ποιότητας που πήγαν να δώσουν προσφορές. Όπως ο κύριος Καλογρίτσας και ο ιός που έβγαιναν από το ξενοδοχείο δίνοντας πολλά εκατομμύρια από βοσκοτόπια και από κεφάλαια και εγγυητικές για να μπορέσει να κάνει δίκτυο καναλιών ο κύριος Τσίπρας να λέει τη γνώμη του. Και είναι ο κύριος Τσίπρας σήμερα ο οποίος μας λέει δεν θα συμμετέχω στο ντοκιμαντέρ της κυρίας Βαρβιτσιώτη στο Sky γιατί δεν μπορώ να ελέγξω, είπε και έγραψε και μία ολόκληρο μήνυμα, δεν μπορώ να ελέγξω ότι θα είστε δίκαιοι και θα είστε και ισόνομοι και ισότιμοι και θα με αντιμετωπίσετε όπως μου αξίζει από την ιστορία. Το βιβλίο της κυρίας Βαρβιτσιώτη, κύριε Τσίπρα, είναι εκείνο που έχει παγιωθεί στη συλλογική συνείδηση του κόσμου για το 2015, ακριβώς γιατί το παραμυθάκι δεν βγήκε το 2015, βγήκε το 2026, το 2025, βγήκε 10 χρόνια μετά και το τερτύπι της πολιτικής απατεωνιάς να κρυφτούμε στην πόρτα και στη γωνία του κοινοβουλίου και αργότερα να παρατηθούμε δεν βοήθησε τελικά τόσο πολύ τη συλλογική μνήμη. Αυτή είναι η ιδιωτελής προσωπικότητα, ένας πολιτικός που επανέρχεται επικαλούμενος την ανάγκη ενότητας προοδευτικών δυνάμεων, βάζοντας τους συντρόφους του στον εξώστη και σήμερα κάνει την παρουσία του αναγκαία, ενώ έχει καθαρίσει ένα κόμμα σαν αυγό 15 διαφορετικές φορές στην ιστορία του. Και επειδή η ιστορία δείχνει ότι δεν επιβάλλεται ενότητα από τα πάνω, ούτε οικοδομείται πάνω στην αυτοκατάργηση των επιμέρους πολιτικών υποκειμένων, χτίζεται με πρόγραμμα και αξιοπιστία και αυτοκριτική και κυρίως με εμπιστοσύνη, αυτές όλες οι έννοιες είναι άγνωστες λέξεις για το σύστημα το οποίο θέλει να ξαναφέρει στο προσκήνιο ο Αλέξης Τσίπρας. Και η πολιτική μνήμη του 2015 είναι τα τραύματα του 2025 και αν η έκθεση Πισαρίδη με τις μεταρρυθμίσεις ήταν ένα πρόβλημα για τη χώρα, κοιτάξτε τι θα έρθει τώρα. Γιατί τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέα προβλήματα τελειώντας τα χρήματα της Ευρώπης. Ο Δήμος μας εδώ περιμένει λεφτά από το κεντρικό κράτος. Για παράδειγμα, όχι μόνο ο Δήμος μας, όλοι, και το κεντρικό κράτος από την Ευρώπη. Και όταν τελειώνουν τα μπικικίνια, δυσκολεύονται οι άνθρωποι να αποδείξουν ότι είναι πολιτικοί ταγοί που αξίζουν στον τόπο. Και τελικά το πραγματικό ερώτημα σε αυτή την περιβόητη, το περιβόητο comeback, σε αυτό το rebranding και δεν ξέρω τι όπως θέλετε πείτε το για την επόμενη μέρα, δεν είναι αν ένα πρόσωπο μπορεί μόνο του να νικήσει ένα ισχυρό σύστημα. Είναι αν μπορεί να διαμορφωθεί μια σοβαρή, πολυφωνική, προγραμματική και κοινωνικά πιστική διακυβέρνηση. Και σε αυτή τη διακυβέρνηση δεν μπορεί κανένας να το παίζει έφηβος, νεογνώ ή τώρα το παιδί έμαθε τη δουλειά, δώστε του την ευκαιρία. Μην τρελαθούμε τελείως όλοι με επιλεκτική αμνησία, αγαπητές φίλες και φίλοι. Και εφημερίδες που γράφουν και εξάρουν έναν πρωθυπουργό ο οποίος καταγκρέμνησε μια ολόκληρη φήμη από το 36,3% σε ένα κόμμα που παλεύει να υπάρξει ή ένας πρωθυπουργός ο οποίος παρετήθηκε, έφυγε, διέλυσε το κόμμα του και το έκανε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δύναμη δίνοντας την αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ που ήταν τρίτη δύναμη. Αυτά όλα πόσο μακριά από τη μνήμη μας είναι άραγε. Και πόσο μακριά είναι από το γεγονός ότι είναι ο κύριος παράγοντας που έφερε τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικυρίαρχο αυτή τη στιγμή και μόνο παίχτη στο κοινοβουλευτικό στίβο. Και εδώ αρχίζει και η πολιτική ειρωνία. Η πολιτική ειρωνία η οποία ταιριάζει απολύτως με όλους εκείνους οι οποίοι στείνουν το μηχανισμό, τους καθηγητές της δεύτερης φοράς αριστεράς που θα γινόταν με τον Αλέξη, με τον Μητσοτάκη μπιπ πολιτευόμενο επί 4 χρόνια, χωρίς κανένα πραγματικό αντιπολιτευτικό έργο και με τη σπορά όλων αυτών των προσωπικότητων των εξαιρετικά θυμωμένων που έχουν γεμίσει τοξικότητα το δημόσιο διάλογο. Για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως επίσης είναι υπεύθυνος στο κόμμα του και για τις 3 εθνικές διαδοχικές ήττες. Και επίσης είναι επίσης υπεύθυνος και για μία ακόμα πολιτική ειρωνία, για την ειρωνία του να θέλει να ελέγξει σήμερα το τι ντοκιμαντέρ θα κάνει ο Sky. Ενώ τις προηγούμενες μέρες μιλούσε και το έκανε και το δίκτυο των συνεργατών του με τα καλύτερα λόγια για το ντοκιμαντέρ που έκανε ο Σκάι για τον Κουφοντίνα και αντέδρασαν τη οικογένεια Μητσοτάκη. Εκεί δεν ενδιαφέρθηκε αν κάποιος από την οικογένεια Μητσοτάκη ήθελε να καταγράψει και να πει θα αφήσετε τίποτα να εννοηθεί ότι η τρομοκρατία είναι καλή στο ντοκιμαντέρ. Η πολιτική ηρωνία να έχεις διαλύσει έναν χώρο, να έχεις πουλήσει την εθνική ταυτότητα των Μακεδόνων και των Ελλήνων, γιατί η Μακεδονία είναι ελληνική, ξέρετε, και αποδεικνύεται και λαογραφικά και ιστορικά. Να το έχεις πουλήσει ένα ιδεολογικό κρατήδιο που λέγεται Σκόπια, να έχεις έρθει στην αντίθεση με το 80% της πατρίδας, γιατί η περήφανη διαπραγμάτευση που έκανες το 2015 οδήγησε τη Μέρκελ να σου πει στο τέλος του 2015 ότι ωραία έπαιξες, τώρα δώσ' μας τη Μακεδονία να πάρεις τα μπικικίνια του προγράμματος. Και σήμερα επιστρέφουμε γιατί, γιατί όλο αυτό ήταν ένα απόλυτο πολιτικό σχέδιο. Και το πολιτικό σχέδιο της περίοδου 15-19 είναι και ένα πολιτικό σχέδιο της περίοδου 23 και εντεύθεν, δηλαδή του rebranding, δηλαδή το ότι περιμένει να τον φωνάξουν όλοι σαν τον απόλυτο σωσία για να σώσει ουσιαστικά τον εαυτό του και την στερεοφημία του. Δεν θα σας πω κάτι άλλο για τα βιβλία και για τη μεγάλη συζήτηση, για την εργαλειοποίηση, για τη σύμπλευση, για τα πρόσωπα τα οποία πέταξε έξω. Θα κρατήσω δύο στοιχεία, μόνο τρία. Δήλωση Αλέκου Αλαβάνου. Έκανα λάθος με τον Τσίπρα, είπε ο Αλέκος Αλαβάνος. Και αυτό το ότι έκανα λάθος με τον Τσίπρα δεν είναι τυχαίο μήνυμα. Έκανα λάθος. Ο Τσίπρας ξέρει να επιβιώνει, αλλά δεν έχει συνέπεια, είπε ο μέντορας του, ο κύριος Αλαβάνος. Ο κύριος Μανώλης Γλέζος, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο που εμπιστεύτηκε τον Αλέξη Τσίπρα, και επειδή έχει περάσει εργατική πρωτομαγιά, εσείς όλοι αυτά τα πρόσωπα πού τα έχετε τοποθετήσει στο συλλογικό σας συνειδητό? Και θα κλείσω με το μεγάλο σπουδαίο Μίκη Θοδωράκη και την προσπάθειά του με τη Σπίθα, τη θυμάστε αυτή την πραγματικά σπουδαία κοινωνική και πολιτική πράξη ενός οικουμενικού Έλληνα, την οποία προσπάθησε να οικειοποιηθεί και να εργαλοποιήσει προς όφελός του ο Τσίπρας. Ένας άνθρωπος που ανοίγει στην πόρτα και την ίδια ακριβώς στιγμή έχει κάνει τηλεφώνημα να σε πουλήσει, είναι αυτός που θέλουν ορισμένοι να τον φέρουν ως αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έγραφα το 2019, άπατρης ήταν και πάει. Θα παραμείνω ακλόνητος σε αυτή μου τη θέση και το 2026. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα γράψει η ιστορία μιας ακόμα αποτυχίας, ενός rebranding που δεν πρόκειται να πετύχει σε καμία μα καμία των περιπτώσεων. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11 και θα πάμε και στα υπόλοιπα της μέρας και στα υπόλοιπα και τα διεθνή αλλά και τα δικά μας. Κρατηθείτε, μόλις φορτώσαμε, μόλις ζεσταθήκαμε.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 102,2 FM.
1: Να, πόσο γρήγορα επιστρέφουμε στο μικρόφωνο σε αυτό το σταθμό. Η μουσική είναι εκείνο το αντιοξειδωτικό, πώς θα το πω, το τονωτικό ηχητικό, το οποίο έρχεται και μας παίρνει λίγο και μας ηρεμεί, μας καταπραίνει. Γιατί διαβάζω εδώ όλα αυτά που διαβάζω αυτό το Σαββατοκύριακο, ακόμα και τώρα μου στέλνουν εδώ δημοσκοπήσεις για το κόμμα Τσίπρα και ούτω καθεξής. Πόσο κοντή μνήμη νομίζουν ορισμένοι ότι υπάρχει. Όπως επίσης πόσο κοντή μνήμη υπάρχει για εκείνους οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι θα ήθελαν έναν αντίπαλο όπως ο Τσίπρας, ακριβώς γιατί θα χρειαστεί να κάνουν λιγότερη δουλειά, επικοινωνεί ολόγοι τους, είναι τόσο απλό. Να πω την καλημέρα μου επίσης σε παρέα εδώ και σε κόσμο που έχει μαζευτεί και εγώ με τον Ιρμό, ξέρετε. Χάνω λίγο κάποια μηνύματα. Όσο ζω και δεν πεθαίνω, τόσο πιο παραμαθαίνω, λέει ο Δημήτρης. Πάμε στον Παναγιώτη, τον νεαρό μας φίλο εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όταν πας εκδρομή με πούλμαν και οδηγός ακούει ράδιο Αλιβέρι 1. Η διαδρομή είναι σαφώς καλύτερη. Την καλημέρα μας και σε εσένα και στο λεωφορείο και στην παρέα που ακούει ράδιο Αλιβέρι 1. Παναγιώτη μου, καλέ μου φίλε. Πάνω στον Ευάγγελο, ο οποίος με διορθώνει εδώ, γιατί μου έστειλε αυτό το τσάο σαν χάο στην κινέζικη που σημαίνει μάλλον καλημέρα, καλή εβδομάδα, δεν ξέρω. Και μου κάνει ενημέρωση εδώ, το τσάο σαν χάο είναι καλημέρα. Μάθηκε κινέζικα, η Ελλάδα γίνεται σιλά, η χώρα του φωτός. Μάλιστα, για να το λες εσύ. Είμαι βέβαιος ότι έτσι θα είναι. Δεν έχω λόγο να διαφωνήσω μαζί σου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα να πω και στο Γιάννη, ο οποίος μας γράφει εδώ για το Τσίπρα. Φτάνει, λέει, καταλάβαμε, Κωνσταντίνε. Το πήραμε το μήνυμα, λέει εδώ ο Γιάννης. Καταλάβαμε, ελπίζω. Καλημέρα να πω και στην Άννα Ευαγγελίου, η οποία είναι εδώ στο στούντιο εδώ και ώρα το κορίτσι αυτό. Εφρόντισε εδώ για να έρθουν τα ΣΕΑ μας. Τα ΣΕΑ μας, τα καφεδάκια μας, γιατί ό,τι σας έχω πει μέχρι τώρα, μπορώ να το επιβεβαιώσω, έχω μάρτυρα, ήτανε χωρίς καφέ. Φανταστείτε τι θα συμβεί τώρα που ξεκινάει και ο καφές. Χρωστάω μια καλημέρα δυνατή στο μαχητή μας, ο οποίος βρίσκεται στο YouTube και μας καλημερίζει και εμάς και εσάς βεβαίως. Καλημέρα και στο Γιάννη. Ζήτω ο πόντος, λέει ο Γιάννης εδώ, έτερος της παρέας. Δεν ξέρω αν ακούσατε το History Podcast αυτής της προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο θα είναι και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Για τη γενοκτονία του πόντου, γιατί μπορεί να μπει και ο Μάιος να είναι ο μήνας που μιλάμε για την εργατική πρωτομαγιά και για τα εργασιακά και άλλα και για τα οικονομικά. Θα σας πω σήμερα στην εκπομπή πολλά επ' αυτών. Γιατί λέει δουλεύουμε Σαββατοκύριακο οι Έλληνες. Έλα, δεν το πιστεύω. Πραγματικά, αλήθεια, δουλεύουν οι Έλληνες Σαββατοκύριακο. Τι λες τώρα, πώς γίνεται αυτό. Πρωταθλήτρια, λέει η Ελλάδα, λέει στην εργασία του Σαββατοκύριακου. Ναι. Και εκτός από αυτό, φυσικά υπάρχουν και άλλα. Πληθωρισμού στην Ευρώπη. 0,1% το ΑΕΠ αρχίζει και πέφτει το σύνολο των προϊόντων που παράγει η Ευρώπη. Προφανώς, αφού τα περισσότερα τα παίρνουμε και τα εισάγουμε και σε λίγο θα εισάγουμε όπως και εισάγουμε data centers και τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά επειδή αντιλαμβάνεστε ότι ο μήνας αυτός είναι και ο μήνας του πόντου, γιατί την 19η Μαΐου, να πω στο Γιάννη ένα έτσι πατριωτικό μπράβο για το μήνυμά του και πολλά θα συμβούν σε αυτό το ραδιόφωνο όπως γίνονται κάθε Μάιο με μουσικές, με ποντιακές μουσικές, αλλά και με αφιερώματα στη σπουδαία αυτή ιστορική καμπή, όταν ο τουρκικός εθνικισμός, ο πραγματικός σοβινισμός διέκοψε βία την πληθυσμιακή παρουσία επί 28 αιώνες ενός πολιτισμού και ενός λαού που μεσουρανούσε, και τα αποτελέσματα της παρουσίας του εκεί τα βλέπουμε μέχρι και σήμερα, όσο λέμε και το λέμε από την καρδιά μας ότι η Ρωμανία κι αν πέρασε ανθεί και φέρει κι άλλο.

Πάμε να στείλω και την καλημέρα μου εδώ στην Σκύρο, θα τη στείλω εδώ στους φίλους μου με τα καταστήματα κοσμημάτων, το Αιγαίον βεβαίως, και ξέρω ότι προετοιμάζεστε και για την θερινή περίοδο εκεί. Ηρεμήστε λίγο με τα θέματα με τα νερά, παιδιά, θα λυθούν όλα, μην έχετε καμία αγωνία. Είδαμε και ωραίες εικόνες με τα υδροπλάνα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η ιστορία με τα υδροπλάνα θέλουμε να την κρατήσουμε στο μυαλό μας για μία, ως μια συνοδευτική διαδικασία διασύνδεσης του νησιού, αλλά ξέρετε ότι είναι λίγα τα μποφόρ με τα οποία πετάνε αυτά τα αεροπλάνα, και όπως επίσης είναι και για λίγους, σε μια εκτακτή ανάγκη δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να πετάξουν, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση μια συνδετική διαδικασία επίσης πολύ σημαντική. Καλημέρα στη φίλη την Ειρήνη, να πω καλημέρα στο Γρηγόρη, να πω καλημέρα στο Λάμπρο, την Έλσα, το Δημήτρη, τη Μέρη και τους υπόλοιπους φίλους, τη Ματίνα, και όσους μπαίνουν εδώ έτσι και μας στέλνουν τα ωραία του τα like και τα μηνύματα στις διάφορες πλατφόρμες. Να πω και στον Θωμά εδώ που μου έχει στείλει ένα μήνυμα στο προσωπικό μου Viber για την εκπομπή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρε και μία ανάσα, λέει ο Θωμάς εδώ, πολυβόλο λοιπόν. Καλημέρα και στην Αθήνα, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεστε εκεί πέρα, αλλά σας στέλνω την ευχή μου, πραγματικά. Δηλαδή, όσοι κινείστε στην Αθήνα, ξέρω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτό μου γράφει εδώ και ο φίλος εδώ. Ανάπαυλα, λέει, ωραία, από φανάρι σε φανάρι. Το είμαστε στον αέρα. Το κρατάμε ως παράσημο, πραγματικά αυτό. Να μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου με το Bluetooth και να συνδέεσαι κατευθείαν με Αλιβέρι. Και να θυμάσαι τι ωραία είναι εδώ στο Αλιβέρι και πόσο μπορείς να το επισκεφθείς. Άσε τι λέμε, εμείς ξέρουμε τι λέμε. Για να πιέζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση να ενεργοποιεί το κόσμος για τις υποδομές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ειλικρινά, πραγματικά, 1.000.000 φορές καλύτερα, βρείτε τον τρόπο και επιστρέψτε στις ιδιαίτερες πατρίδες σας. Δεν ξέρω, βρείτε έναν τρόπο, πραγματικά. Είναι απίστευτο αυτό. Και όλα τα στοιχεία που έχουμε εμείς και αναλύουμε εδώ στις έρευνες και στα οικονομικά στοιχεία έχουν να κάνουν και με αυτό το κόστος ζωής στις μεγάλες πόλεις. Θα πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Θα είναι η Άννα μαζί μου εδώ για να ρίξει μια ματιά και στα μηνύματα αν έχω χάσει κάτι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και διαγωνισμό. Να τα θυμάμαι όλα. Δεν ξεχνάω τίποτα. Είναι η τελευταία μέρα, σε λίγες ώρες από τώρα, στην εκπομπή της Άννας Ευαγγελίου, σε λίγη ώρα, στις 11 η ώρα, στο Μουσικό Ξυπνητήρι, θα κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο της Ιφηγένειας Μαστρογιάννη, Το Πιο Ακριβό Όνειρο, στη συνεργασία του Ράδιο Αλιβέρι 1 με τον εκδοτικό όμιλο, τον εκδοτικό οίκο Καλέντη, από το 1980. Σπουδαίο έργο, έχουν συλλέξει και έχουν εκδώσει και έχουν τροφοδοτήσει την νεολαία μας με σπουδαία βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, δοκίμια, βιβλία, λογοτεχνία για παιδιά και νέους, για να δημιουργήσουμε μαζί και να συνεχίσουμε να πάρουμε τη σκυτάλη, να δημιουργούμε νέους αναγνώστες και νέο μεγάλο βιβλιόφιλο κοινό. Έχουμε λοιπόν αυτό το πιο ακριβό όνειρο της Ιφηγένειας Μαστρογιάννη, την ιστορία δύο παιδιών που ονειρεύονται μια ζωή χωρίς πόλεμο και παλεύουν για έναν καλύτερο κόσμο. Δύο αντίτυπα είναι εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, είναι εδώ στο στούντιο. Να πω ότι όσοι έχετε βιβλία προηγούμενους διαγωνισμούς και δεν έχετε πάρει, ελάτε να τα πάρετε, επικοινωνήστε με το σταθμό για να τα πάρετε. Θα τα πάρω εγώ, άμα δεν θα τα πάρετε. Όχι, κάνω πλάκα. Ξέρω ότι έχουμε και νικητές που δεν είναι από το Αλιβέρι, είναι και από άλλες πόλεις, έτσι. Να το πούμε αυτό, ότι έχουν συμμετάσχει και άλλοι άνθρωποι και χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό. Δύο αντίτυπα λοιπόν από το βιβλίο της Ιφηγένειας Μαστρογιάννη, από τις εκδόσεις Καλέντη, Το Πιο Ακριβό Όνειρο, για νέους. Στέλνεις βιβλία στο 697-253-2700. Επαναλαμβάνω, στέλνεις βιβλία στο 697-253-2700 και μπαίνεις στην κλήρωση. Προλαβαίνεις ακόμα, στις 11 ξεκινάει η Άννα. Νομίζω ότι κάπου εκεί 11-12 θα κάνεις την κλήρωση ή λίγο προς το τέλος εκπομπής. Τέλος πάντων, στις 12 θα γίνει κλήρωση. Άρα, στο πρώτο διάλειμμα το μεγάλο για την εκπομπή της Άννας Ευαγγελίου, μέχρι τις 12 λοιπόν, να έχεις στείλει τη λέξη βιβλία, μπαίνεις λίγο στην κληρωτίδα, γυρίζει η κληρωτίδα και ελπίζω να είσαι εσύ ο νικητής ή νικήτρια. Όσες φορές στείλεις βιβλία στο 697-253-2700, τόσες φορές μπαίνεις και στην κλήρωση. Μπορεί να το κάνεις και τώρα, έχεις πάρα πολύ χρόνο. Μαζί με την καλημέρα, στέλνεις την καλημέρα, φεύγει και μετά στέλνεις άλλο μήνυμα με βιβλία. Μην μου γράψετε για τον Τζίπρα, για το Μητσοτάκι και από κάτω γράψεις και τη λέξη βιβλία, γιατί δεν συμμετέχεις με αυτό. Επίσης να πω στο φίλο μου το Θανάση, μου έχει στείλει 10 μηνύματα στο προσωπικό μου κινητό βιβλία. 697-253-2700 είναι το τηλέφωνο και στέλνετε στο Viber για να μπορούμε να είστε συνομοί με τη διαδικασία μας. Και τελευταίο, με το που τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός έχουμε άλλο ένα βιβλίο να κληρώσουμε άλλη μια εβδομάδα μέσα στο Μάιο. Επομένως,
στέλνετε βιβλία, στείλτε το να υπάρχει ρε παιδί μου, άντε να σας βοηθήσω. Λοιπόν, ανάσα, μία γουλιά καφές και φύγαμε για πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Ευθύς αμέσως. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Πάμε να δούμε τι λένε και τα πρωτοσέλιδά μας. Θα ξεκινήσω με τις πολιτικές εφημερίδες για να επιστρέψω αθλητικά νέα και όχι μόνο, και μεγάλα και μικρά. Ξεκινάω λοιπόν με τα νέα. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Πώς να επιτευχθεί ο στόχος των 2000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1000. Τα ερωτήματα για τη φάση ενός μπλόκου, υπόψη του κυρίου Τζαβέλα, οι αποκαλύψεις του NGR για σκάνδαλο υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα. Πάμε στην απογευματινή. Ισχυρό δίκτυο προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία στη δημιουργική συνέντευξη τύπου θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων ο προσωπικός βοηθός, η ψηφιακή κάρτα και το amea.gov.gr. 72 δόσεις μέσα από 10 ερωτήματα για τα χρέη και τη νέα ρύθμιση οφειλών αυτή. Στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων, ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνη μαζί με τις Μπελαρά την αναβάθμιση και αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο για την Ελλάδα. Εφημερίδα των συντακτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία με τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα επιρόπληκτη της Αμανισχίου και στην παιδεία ανακοινώνουν τη διορισμή μόνιμων εκπαιδευτικών, παραμένουν όμως τα κενά στα σχολεία.

Πάμε στο μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου για παρέτηση Τζαβέλα. Συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Αλιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών.

Περνάμε στην Εσπρέσο. Βρήκαμε το θησαυρό του Γιώργου Μαρίνου. Αποκλειστικό φωτορεπορτάζ στα χέρια της Φόνσου και στο σπίτι του ηθοποιού. Τα κομμάτια της ζωής του μεγάλου σόουμαν. Ολοταχώς διαζύγιο από τον Sky μέσω Καΐρου, Ισία Κοσιόνη, με καμιλιέρι τον Σρόιτερ. Τελευταίο αντίο στον αδελφό της Ζαφυρίας Λαβρεντιάδη. Την εξόδια ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Γαβρίλ, εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο. Περνάμε στο κόντρα, τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του ο πρώην Πρωθυπουργός. Επαναφέρουν παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Φύγαμε για την εστία. Νοησίες ή η γενοκτονία των ποντίων και απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Δεν τρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, το μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να χαρακτηρίζετε. Δεν μπορώ να πω τη λέξη, παιδιά, με συγχωρείτε. Είναι meme, πολλές τελείες και σίγμα στο τέλος. Αυτά, όλα αυτά διευκρινίζοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Περνάμε στην πολιτικά. Κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Και ανάψε φωτιές στο μανιφέστο Τσίπρα. Πάμε στη Δημοκρατία. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Και η κυβέρνηση είναι η μόνη στην μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 19 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ, όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και σπίτι μου δύο, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Και περνάμε και στις αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινώντας με τη Sport Day της Δευτέρας, ληστεία 3-1. Η Ιταλική διαιτητική ομάδα γνώρισε προκλητικά τη συμμετοχή του εκτεθειμένου Μπάμπα στη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ. Δύο μέτρα, ενώ το ντέρμπι με την ΑΕΚ είχε ακυρωθεί γκολ του Γιαζίτζη. 0-2 όφι με τον Άρη, σήμα αστεράτο, το νέο έμβλημα της κριτικής ομάδας και όλα όσα έγιναν στο Παγκρίτιο. Και 5-2 το υπόλοιπο, στα υπόλοιπα μάτς εδώ, Λεβαδιακός με τον Βόλο. Σήμερα Λος Γιάννενα Lakers, Elite League 91-79, η Βίκος έγραψε ιστορία με την άνοδο για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία. Κόκκινος πρωταθλητής, αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Έγκλημα και τραγωδία, ο Ολυμπιακός πρέπει να σηκώσει κεφάλι και γρήγορα. Πετάξαμε στα σκουπίδια μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μετά το 0-0 του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πάμε και στο φως των σπορ της Δευτέρας. Πώς το χάνει έτσι ο αποτελεσματικός και ποιοτικός ΠΑΟΚ 3-1 τον Ολυμπιακό, που τον έπιασε στη μάχη για τα αποκριματικά του Champions League. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 61, Ολυμπιακός 61 και Παναθηναϊκός 51. Αγκαλιά με την ιστορία και με μία νίκη την Κυριακή. Έχασε πολλές κλασικές ευκαιρίες η ΑΕΚ, δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είναι συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, 3 αγωνιστικές πριν το τέλος. Περνάμε και στη Live Sport.

Έπνιξε Μέγας ΠΑΟΚ στο Β' ημίχρονο με σημειοφόρο τον τρομερό Ζίβκοβιτς, θύμισε την ομάδα που έβγαζε φωτιές και τσάγκισε 3-1 τον Ολυμπιακό. Συν 6 και ακόμα πιο κοντά στον κύκλο του τίτλου η ΑΕΚ μετά το 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Και πάμε στη Μέτρο στον Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε την επισκόπησή μας στα πρωτοσέλιδα. MVP Melvin και 1-0. ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-71 για την ελληνική μπάσκετμπολ πρώτη κατηγορία. Ανάσταση, ο ΠΑΟΚ συνήλθε, επανήλθε στις νίκες και έπιασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση. Τίμησε το σήμα ο Άρης, 0-2 τον Όφι, έπαιξε το γόητρο και πήρε την νίκη με ωραία απόδοση.

Πάμε και σε δύο ακόμα ειδησούλες εδώ πολύ ωραίες, γιατί να σχολιάσω κάτι, γιατί θέλω να πω και στα τοπικά εδώ για τον Αστέρα Αλιβερίου που έκανε το 3-0 εδώ. Έχουμε πολύ καλές, έτσι, πολύ καλό φεγγάρι ο Αστέρας. Βέβαια υπάρξαν και παράπονα στο κλειστό Αλιβερίου για τις συμμετοχές των μικρών παικτών. Υπήρξαν και κάποιες αντεγκλείς, θα τα δούμε. Έχουμε και μία ακόμα ισοπαλία για τον Ντάμιναϊκό που έχει καθαρίσει το θέμα πρωτάθλημα, αλλά τις τελευταίες αγωνιστικές γίνονται για κάποιες δοκιμές. Επαναλαμβάνω, την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος μάλλον αυτής της εβδομάδας, έχουμε το Σάββατο τη μεγάλη φιέστα στο Σαρπάλιο. Να είναι όλο το Αλιβέρι εκεί που θα σηκώσει ο Ντάμιναϊκό στο κύπελο του πρωταθλήματος, το οποίο συνοδεύεται με άνοδος στην εθνική κατηγορία και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το Αλιβέρι. Αλλά θέλω να κάνω και ένα σχόλιο εδώ για αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας. Θέλω να το πω στους φίλους μου εδώ πέρα που παρεξηγούνται και θυμώνουν εδώ οι Παναθηναϊκοί και οι διάφοροι. Ακούστε λίγο πίσω από τις λέξεις τι λέμε σχετικά με τους νέους, ότι δεν πρέπει να τους σωθούμε στο παδιλίκι και ότι είναι άλλο αθλητισμός, άλλο το παδιλίκι. Και σε ό,τι αφορά τους φίλους εδώ του Ολυμπιακού που λένε για κλεψιές κλπ. Όταν κάνει κάποιος το χρέος του, δεν χρειάζεται να ασχολείται με διαιτησίες, έτσι δεν είναι, παιδιά? Νομίζω. Οπότε αφήστε την κρίνια κατά μέρος και πάμε στα ουσιώδη. Και εγώ έχω ένα ουσιώδη σήμερα θέμα εδώ, στην αθλητική πλευρά αυτής της εκπομπής. Και αυτό έρχεται βέβαια από το τένις, γιατί έτυχε να δούμε και πολύ ωραία πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο, τη μεγάλη νίκη του Γιάννη Ξίνερ, νούμερο 1 κόσμου ο Ιταλός, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίχτης αυτή τη στιγμή στην ιστορία. Φλερτάρει τώρα πάρα πολύ έντονα, είναι πάρα πολύ νέος και νίκησε μέσα σε ένα τελικό σε 56 λεπτά. Όσο κάνω εγώ από το σπίτι μου να κάνω ένα περπάτημα μέχρι τον κάμπο και να επιστρέψω όπως πρέπει να περπατάμε όλοι, έκανε ο Γιάννη Ξίνερ να νικήσει το νούμερο 3 κόσμου, τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Ένα πολύ σπουδαίο μάτς εχθές στη Μαδρίτη. Ένα πράγμα θα απομονώσει στους φίλους του τένις αλλά και στους υπόλοιπους. Αυτό το παιδί στα 24, έχω την εντύπωση ότι του λείπει, και είμαι σχεδόν σίγουρος, το Masters της Ρώμης που έρχεται, το Roland Garros και ένα Ολυμπιακό μετάλλιο για να ολοκληρώσει το τένις, για να πάρει δηλαδή ό,τι τίτλο υπάρχει στο επαγγελματικό τένις. Πολύ σημαντικό. Όσοι ενδιαφέρεστε, ασχοληθούν σοβαρά τα παιδιά σας με τέτοια αθλήματα, μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε με τις ομάδες του τόπου μας, Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Ατρόμητος Αλιβερίου. Βρείτε τον και στείλτε τα μηνύματά σας για τις ακαδημίες που ξεκινούν, επανεκκινούν από τη νέα σεζόν. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Για τα θέματα στο κλειστό εδώ, το μόνο που έχω να σας πω για το παιχνίδι των play-off, γιατί και ο Αστέρας πηγαίνει full για την άνοδό του, είναι ότι ας προσέξουν λίγο οι διαιτητές γενικώς στα ομαδικά αθλήματα, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στις ομάδες, γιατί διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση του Άρη Αμφίκλειας ότι είχαν νέους παιδιά τα οποία δεν τους επέτρεψαν να παίξουν στο παιχνίδι αυτό, όμως 21 αγωνιστικές πριν τους επέτρεπαν κανονικά να συμμετέχουν. Αυτό μου θυμίζει τα πρωταθλήματα της Ευσέβειας εδώ, στις K12 και στις K14, όπου παίζουν ξένοι, εντός αγωγικών ξένοι, παιδιά μεταναστών που είναι, γεννήθηκαν στη χώρα αυτή, αλλά είναι οι γονείς τους μετανάστες και τα χαρτιά τους είναι χαρτιά ξένων και είναι δύσκολο να βγουν τα δελτία τους. Παίζουν σε πρωταθλήματα όλη τη χρονιά και όταν έρχεται η ώρα να πάμε στον επόμενο γύρο, αυτά τα παιδιά μένουν εκτός. Και αυτά τα έχουμε δει στο πετσί μας. Για προσέξτε λίγο, οι διαιτητές, να κάνετε το χρέος σας γενικά, γιατί μιλάμε για ανθρώπινα. Για ανθρώπινες ψυχές και ειδικά για παιδιά, και φροντίστε πριν και πέρα απ' όλα το πώς μεταφέρονται οι αποφάσεις σας σε αυτά τα παιδιά. Γενικώς το λέω για ευήκο αότα σε όλα τα αθλήματα. Και το λέω και για γονείς που πρέπει να είναι κοντά για να αντιλαμβάνονται τι παίζεται στα πρωταθλήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γιατί φέτος το Αλιβέρι διαπρέπουν πολλές ομάδες και σε διάφορα επίπεδα του αθλητισμού. Πάμε σε μουσική, πάμε σε διαφημίσεις και μπαίνουμε με φορά. Τρίτη ώρα της εκπομπής. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Σαν σήμερα, στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Στις 4 Μαΐου του 1927, σαν σήμερα, ιδρύθηκε στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, σας λέμε ότι το 1929 άρχισε να απονέμει τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Και τώρα κοιτάξτε σύμπτωση. Την ίδια ημέρα του 1927, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η ηθοποιός Audrey Hepburn, που σάρωσε τα Όσκαρ με τις ερμηνείες της. Έχουμε κι άλλη σύμπτωση. Το 1959, σαν σήμερα, απονεμήθηκαν και τα πρώτα μουσικά βραβεία Grammy. Εκτός από μέρα βραβείων, σήμερα είναι και σημαντική ημέρα για τη Μαντόνα, αφού το 2008, σαν σήμερα, το άλμπουμ Hard Candy τα έσπαγε στα charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο.
4: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή και τρίτη ώρα της εκπομπής. Ξέρω ότι τώρα εδώ είναι το κοινό διαφορετικό, οπότε λέω καλημέρα στο group των 10. Για τους φίλους οι οποίοι κάνουν το πρώτο τους διάλειμμα, που ξεκίνησαν νωρίς δουλειά. Αυτοί που έχουν ξεκινήσει στις 9 έχουν τώρα φορτώσει και τώρα ζεσταθεί τα λάδια για να παρέχουν υπηρεσίες και εργασία. Για τους φίλους οδηγούς που κυκλοφορούν στο δικό δίκτυο της Εύβοιας, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, τα μάτια σας 14. Και εσείς και η φωνή μας στεντόρια και εμάς να ζητάμε δρόμο όσο μπορούμε περισσότερο και να ενεργοποιήσουμε και εσάς να το κάνετε, γιατί μόνο έτσι θα μεγαλώσει το αίτημα που γίνεται, προφανώς και από τον Δήμο μας και από την Περιφέρεια και προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί αυτός ο δρόμος Καρμανιόλα, ο καρόδρομος που έχουμε, πρέπει κάποια στιγμή να συνδεθεί με την πραγματική οικονομία και ναι, να βοηθήσει στην επένδυση και στην υλοποίηση των όποιων σχεδίων έχουμε για να εξωτερικεύσουμε τα καλά που έχει αυτή η περιοχή. Χρειάζεται λοιπόν η διασύνδεση. Αν Ευαγγελίου εδώ στο στούντιο ετοιμάζεται, γιατί σε μία ώρα παρά τρία λεπτά θα είναι κοντά σας για μουσικό ξυπνητήρι. Σπεύσατε για τα βιβλία, γιατί είμαστε σε διαγωνιστική φάση. Στην εκπομπή της Άννας θα γίνει αυτή η κλήρωση. Σε δύο ώρες από τώρα, στις 12, τελειώνουμε. Για το Ιφηγένεια Μαστρογιάννη, το πιο ακριβό όνειρο από τις εκδόσεις Καλέντη, σε συνεργασία με το Ράδιο Αλιβέρι, ένα τέταρτος διαγωνιστικός κύκλος. Στέλνεις βιβλία στο Viber 697-253-200. Επαναλαμβάνω, 697-253-200. Αν δεν έχεις αποθηκεύσει το κινητό σου, Ράδιο Αλιβέρι, το κινητό μας, τότε είμαστε. Υπάρχει πρόβλημα. Α, ξεκινήσουμε τα βασικά, την ΑΒ. Εντάξει και το follow στα social, εντάξει και το κουδουνάκι στο YouTube. Αποθήκευσε το νούμερο αυτό να το έχεις, να μας στέλνεις την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, την καληνύχτα σου και τη λέξη βιβλία για να μπεις στην κλήρωση. Ακούσαμε το σαν σήμερα εδώ το ηχητικό μας, αλλά θα πρέπει να μνημονεύσουμε επίσης και τους ανθρώπους που γιορτάζουν. Τα είπε πριν εδώ ο φίλος μου, το φιλαράκι μου, για την Πελαγία λέει, η οποία σήμερα γιορτάζει. Αγία Πελαγία, η Μάρτυρας, Ιλάριος ο Θαυματουργός και Μελδά του Μάρτυρος σήμερα. Για την Αγία Πελαγία που γεννήθηκε στην πόλη Ταρσό της Κιλικίας και έζησε στη Ρώμη τα χρόνια του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, μεγάλωσε σε ειδωλολατρικό περιβάλλον, όμως σε νεαρή ηλικία είδε σε όραμα τον επίσκοπο της Ρώμης, ο οποίος την προέτρεπε να βαπτιστεί. Όταν ξύπνησε και συνήλθε, ζήτησε άδεια από τη μητέρα της και με πρόσχημα ότι θα μεταβεί στην τροφό της που ζούσε σε άλλη πόλη, πήγε στον επίσκοπο, ο οποίος τη βάπτισε χριστιανή. Η χαρά της ήταν μεγάλη, αφού παρέδωσε τα πολυτελή της ενδύματα στον επίσκοπο για να τα πουλήσει και να διαθέσει τα χρήματα στους στοχούς και αδύνατους. Στήθηκε με τη στολή του βαπτίσματος και εν συνεχεία πήγε στην τροφό της, η οποία όμως όταν την είδε έτσι ντυμένη έγινε έξαλλη από το θυμό και την έδιωξε. Αποφάσισε τότε να επιστρέψει στη μητέρα της, ελπίζοντας στη μητρική κατανόηση και στοργή. Όταν όμως και η μητέρα της αντίκρισε αυτήν την ενδυμασία, αναστατώθηκε και πέφτοντας στα πόδια της, την οικέτευσε να επανέλθει στην αρχική της πίστη. Η Πελαγία απογοητεύτηκε, στεναχωρήθηκε, αλλά της δήλωσε ότι η απόφαση της ήταν οριστική και αμετάκλητη. Όταν όμως πληροφορήθηκε το γεγονός, ο γιος του Διοκλητιανού, ο οποίος ήταν αναβωνιαστικός της Πελαγίας, από τη θλίψη του αυτοκτόνησε. Τότε ο Αυτοκράτορας ανακάλυψε και την αιτία θανάτου του γιου του και κάλεσε την Πελαγία και τη διέταξε να θυσιάσει στα είδωλα. Η Αγία με θάρρος αρνήθηκε, λέγοντας ότι γνώρισε έναν και μόνο αληθινό Θεό. Έξαλλος τότε ο Αυτοκράτορας διέταξε να πυρώσουν ένα χάλκινο βόδι και να την τοποθετήσουν εντός του, χαρίζοντάς της την ουράνια δόξα και φυσικά το φωτοστέφανο της Αγίας. Η Θεία Πίστη με Επίγνωση είναι ένα μότο που πρέπει να μας οδηγεί κατευθείαν στην Αγία Πελαγία. Η Πελαγία λοιπόν σήμερα γιορτάζει, ωραίο όνομα, τι ωραίο πραγματικά. Είναι, νομίζω ότι μας φέρνει εικόνες στο μυαλό η Πελαγία, έτσι, πολύ γλυκό όνομα. Όπως επίσης γιορτάζει και ο Ιλάριος, ο Μέλης, ο Μέλας και η Μέλια, λόγω του Μελδά του Μάρτυρος. Και βεβαίως αυτοί όλοι οι Άγιοι σήμερα στο εορτολόγιο μας είναι και ο λόγος που μνημονεύοντάς τους αποκτούμε και μία ασυναγώνηση, θα μπορούσα να πω, ενέργεια για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας που κάνουμε εδώ. Όσοι βεβαίως βρισκόμαστε Ερτζιανά και όσοι από εσάς είστε μαζί μας και συνεχίζετε αυτό το ταξίδι στην ενημέρωση και την καλή μουσική. You know,
Είδαμε στα πρωτοσέλιδα και θέματα που συζητήσαμε πριν σχετικά με τα μανιφέστα και τους ηγέτες και τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν προφανώς και έχουν να κάνουν με, με το που πάμε αυτό το καλοκαίρι. Θα σας πω γιατί έχονται πολλά και διάφορα και μέσα από τις δημοσκοπήσεις δεν μπορούμε να είμαστε πολύ κοντά με αυτά τα συν 5, μείον 2, συν 3 λόγω των παροχών της κυβέρνησης και όσο πλησιάζουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο εδώ θέλω να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τα βασικά γνωρίσματα που ασχολούμαστε εδώ σχετικά με την οικονομία. Διαβάζω εδώ δημοσίευμα στα νέα κυκλοφόρησε σχετικά με το ότι οι Έλληνες λέει δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Για προσέξτε.

Ένα αρνητικό ρεκόρ που δεν νομίζω ότι περιποιεί η τιμή σε κανέναν, και επειδή είχαμε την εργατική πρωτομαγιά και δεν ξέρω, σας ξαναλέω, εάν κάποιοι εξημών με ήττα και με ύψιλον, μεταξύ ημών και ημών δηλαδή, εσείς και εμείς ή όλοι μας, βάλαμε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας την Παρασκευή, καθήμενοι και διασκεδάζοντας, άλλοι τρογοπίνοντας, το από που εμφορούμενοι μιλάμε για την εργατική πρωτομαγιά, αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες ειδήσεις, τέτοια αρνητικά πρόσημα σε πρωτιές που δεν μπορούν να περιποιούν τιμή σε κανέναν, τότε νομίζω ότι πρέπει να σκύψουμε λίγο παραπάνω και να εμβαθύνουμε και να σκεφτούμε τι συμβαίνει. Eurostat λοιπόν, θέματα της Eurostat που αφορούν το τι κάνουν οι Έλληνες σχετικά με τον εργασιακό τους φόρτο. 31,5% των Ελλήνων, λέει, μισθωτών εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, αυτή η έρευνα, ενώ οι Έλληνες μισθωτοί είναι πρωταθλητές στην εργασία πέραν του πενθυμέρου.

0: Και τι άλλο μας λέει εδώ, ειδικότερα αυτή η μελέτη της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, που κατά το δοκούν τη χρησιμοποιούμε. Όταν υπάρχει κάτι καλό, βγαίνει στα κανάλια, γίνεται σημαία. Όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, κρύβεται πίσω από τις αργίες για τους Έλληνες πρωταθλητές του εκτός πενθυμέρου εργασιακού φόρτου. Και η Ελλάδα λοιπόν έχει το υψηλότερο ποσοστό, από δίπλα η αδελφή Κύπρος, με ένα ποσοστό περίπου στο 31,3%, δηλαδή ουσιαστικά 0,2%, και η Μάλτα 29,2%. Η γειτονιά είναι το Σαββατοκυριακό. Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρος. Βλέπετε εδώ γύρω γύρω είμαστε εμείς οι δουλευταράδες. Λοιπόν, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, η Ελλάδα έχει αυτό το ποσοστό, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ποσοστά που έρχονται από πίσω και ακολουθούν. Λιθουανία 3%, που είναι το μικρότερο, το χαμηλότερο ποσοστό. Πολωνία 4,2% και Ουγγαρία 6,2%. Γιατί άραγε? Αυτές οι χώρες που πάνε στεναρά αντίθετα στις επιταγές. Δεν ξέρω και εγώ τώρα πώς να το πω πραγματικά, ρε παιδί μου, ειλικρινά. Δηλαδή, πώς γίνεται να ακολουθούμε πάντα το χειρότερο σενάριο σε αυτήν εδώ τη χώρα? Υπάρχουν και άλλα στοιχεία εδώ, ενδιαφέρονται για αυτήν την έρευνα. Το 21,3% των απασχολούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 15-64, είμαστε μέσα, εμείς όσοι είμαστε στο στούντιο τώρα, είμαστε μέσα σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία 15-64. Εντάξει, φαντάζομαι πολλοί κόσμος είναι 15-64, γιατί είναι η εργασιακή, αν σκεφτείτε ότι κάποιος ξεκινάει από τα 15-17, αυτό το, με το μαύρο τρόπο το γνωστό, να μπαίνει στην αγορά εργασίας, και αυτοί που δεν τους φτάνει η σύνταξη και συνεχίζουν ακάθεκτοι ή τρέχουν ακόμα να βγουν, φαντάσου, εργάζονται κυρίως Σαββατοκύριακα, λοιπόν, οι 15-64, κατά 21,3%, και η εργασία τα Σαββατοκύριακα ήταν πιο συχνή για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες και τις πωλήσεις, ένα ποσοστό που αγγίζει το 50%, 47,6%. Σε αυτούς που δουλεύουν στον γεωργικό χώρο, στο γεωργικό τομέα, κτηνοτροφία, δασοκομεία, αλεία, και σε όσους ασχολούνται σε βασικά και στοιχειώδη επαγγέλματα, λέει εδώ η έρευνα. Και εδώ υπάρχει και ένα ακόμα νούμερο σχετικά με τα Σαββατοκυριακά. Φεύγουμε από τους μισθωτούς και πάμε στους αυτοαπασχολούμενους. Το ποσοστό εργασίας Σαββατοκύριακο για αυτοαπασχολούμενους, πάλι πρώτη Ελλάδα, συγχαρητήρια η Ελλάδα, gold medal, champion Olympic medal d'or, που θα λέγαμε στα γαλλικά, χρυσό μετάλλιο δηλαδή, και εδώ 75% ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα που δουλεύουν. Σαββατοκύριακο, Βέλγιο 65,9, Γαλλία 61, πάλι Ουγγαρία στα χαμηλότερα ποσοστά με 9,9 και η Πολωνία με 15,1. Και τι έρχομαι τώρα εγώ να συνδέσω εδώ, μιας και μπήκαμε στο μήνα εδώ που έχει και μία λογική εργασιακή, πώς θα το κάνουμε, μιλάμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, κάποιοι πήγαμε, ακούσαμε μια συναυλία, κάποιοι πήγαν σε μια πορεία, κάποιοι εν πάση περιπτώσει δεν μείνανε σε αυτόν τον αγοραίο μαρξισμό που έχει πλατεία και αποφάσισαν να εμβαθύνουν λίγο περισσότερο. Εγώ σας είπα ότι εμείς εδώ με την βοήθεια του Δημήτρη Μπακαλιάνου, καλημέρα στο Δημητρό μας, πολύ σημαντικό, ένα πολύ ωραίο αρθράκι στο Radio Oliveri 1 σχετικά με τη μουσική, που εγώ το συνδέω και με τους γλιτορίχους εδώ, ανθρακορίχοι, γλιτορίχοι, κοινωνικές ομάδες, εργασιακές ομάδες, που πραγματικά η μουσική έφερε τους αγώνες τους στο προσκήνιο. Αλλά με ποια πλευρά τελικά είμαστε όταν βλέπουμε αυτά τα νούμερα? Γιατί εγώ δεν βλέπω μόνο τα νούμερα αυτά, βλέπω και άλλα. Να σας πω τι άλλο βλέπω. Ότι κατά μέσο όρο στην Ελλάδα ένας μέσος εργαζόμενος δουλεύει 39,8 ώρες, ανεξαρτήτως αν είναι πλήρης απασχόληση, μερική και δεν ξέρω και εγώ τι, σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, ο κάθενας είναι σε περισσότερο φόρτο εργασιακό σε ώρες, και ακόμα χειρότερα, το 25% όσων απασχολούνται στη χώρα εργάζεται περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτά τα δεδομένα από την Eurostat, εμείς ήρθαμε και ψηφίσαμε 13 ώρο, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Το θυμάστε αυτό? Δεν ξέρω αν το θυμάστε, γιατί είναι πολλά. Τι να πρωτοθυμάσαι? Γι' αυτό σου λέω, ακούς το, είμαστε στον αέρα κάθε πρωί και εμείς κάνουμε υπενθύμηση, μας αρέσει η μνήμη. Γι' αυτό σας έλεγα τον Τσίπρα, Γι' αυτό σας λέω για τη μνήμη της ιστορίας. Αλλά το 13ωρο δεν μπορεί να σας έχει πάει στο, σε εκείνο το δειγματικό χώρο του μυαλού που λέγεται Λήθη. Στη χώρα των περισσότερων ωρών πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να είναι νόμιμες αυτές οι περισσότερες ώρες. Οπότε πάρτε ένα 13ωρο να έχετε και μετά πηγαίνετε να γιορτάσετε την εργατική πρωτομαγιά. Γιατί εδώ έχω και άλλα στοιχεία. Τι να σας πρωτοπώ. Έρευνα για το εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ετήσια στατιστικά της Eurostat το 24. Εβδομαδίως χώρος εργασίας 36 ώρες. 36 στην Ευρώπη, 45 στην Ελλάδα. Μεγάλη διακύμανση. Και δεν ξέρω και εγώ ποιες είναι οι πραγματικές ώρες. Γιατί και οι πραγματικές ώρες δεν καταγράφονται. Και πάμε να ανοίξουμε τη σκέψη μας. Όπως κάνουμε πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και μαζί με τη σκέψη μας ανοίγουμε και τις γραμμές. Ξέρετε γιατί. Τα κανάλια επικοινωνίας, γιατί αν συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, το κάνουμε γιατί υπάρχει αυτή η δική σας αλληλεπίδραση. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι δουλεύουμε περισσότερο, το οποίο το ξέρουμε. Δεν είναι ότι έχουμε θεσπίσει 13ωρο, το οποίο επίσης το ξέρουμε. Δεν είναι ότι είμαστε σαν το σκύλο κυνηγώντας ουσιαστικά τη ζωή που θα ζήσουμε, σαν την Ελένη Βλαχάκη στο Κωνσταντίνο και Ελένη, μάζεψα τις λυρίτσες μου και θα ζήσω τη ζωή μου στα 80. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες, από τα Λιβέρη σε όλες τις γης στα μέρη, ότι όλο αυτό συνδυάζεται με χαμηλή αγοραστική δύναμη. Γράψτε τα. Ακριβή στέγη. Ασθενέστερη διαπραγματευτική θέση του εργαζόμενου και κουλτούρα να βγει η δουλειά όπως όπως. Δεν σας λέω για την ποιότητα. Όπως όπως. Γιατί το 31,5% δεν είναι ευελιξία στο ωράριο. Συγγνώμη που σας το χαλάω, ε. Είναι μία ένδειξη ότι η ανάπαυση έχει γίνει προνόμιο, ε, για πόσους τελικά. Αποτελεί η ανάπαυση, προσέξτε, προνόμιο τελικά. Δεν είναι μια κατάσταση που πρέπει να είναι μια βιούμενη διαδικασία στην καθημερινότητα. Είναι ένα προνόμιο. Μπορείς να αναπαύεσαι. Είσαι προνομιούχος. Όλα αυτά και με το 13ωρο που η εικόνα είναι εντελώς βαριά. Τον Οκτώβριο του 25, επειδή μου γράφει τώρα ο Πέτρος εδώ, δεν θυμούνται Κωνσταντίνε, πες. Τον Οκτώβριο του 25, ρε παιδιά, ψηφίστηκε ο νόμος για το 13ωρο. Δηλαδή, εντάξει, μνήμη χρυσόψαρου 9 δευτερόλεπτα για το μέσο άνθρωπο είναι το εξάμηνο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείως. Εγώ ξέρω γιατί μου το γράψε ο Πέτρος αυτό, για να κινητοποιώ λίγο τη μνήμη, γιατί να την τσιγκλάω λίγο, σαν το μη, ξέρεις, ασχολήσου, κινήσου λίγο, μην γκρεμάσεις. Αλλά εδώ μιλάμε ουσιαστικά για ένα νόμο, εδώ διαβάζω, που και, γιατί τα έχω μπροστά μου πάντα αυτά. Εργάσιμες ημέρες έως 13 ώρες στον ιδιωτικό τομέα με περιορισμούς όπως 37 μέρες το χρόνο και πρόβλεψη ότι ο εργαζόμενος δεν πρέπει να απολύεται αν αρνηθεί υπερορία, που είναι η δικλίδας ασφαλείας του νόμου. Αυτό η κυβέρνηση το παρουσίασε ως ευελιξία. Σου λέει, εγώ έβαλα δικλίδες ασφαλείας για να είναι ευέλικτο το ωράριο. Τρομάρα σας. Τι είπαν οι εργαζόμενοι? Γιατί ξέρω ότι χάνονται και οι φωνές των εργαζομένων χάνονται πίσω από τα συνδικάτα. Γιατί και εκείνοι, έχουν το πρόγραμμά τους. Αλλά όλοι είπανε ότι στην πραγματικότητα, στην πράξη, αποδυναμώνεται ακόμα αυτή η διαπραγματευτική δύναμη που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τα Σαββατοκύριακα γελάει ο κόσμος. Πώς το λέγανε εδώ στο δημοσίευμα, καλό Σαββατοκύριακο, χαχαχα. Δηλαδή, τι το λέμε το καλό Σαββατοκύριακο, αφού δεν αλλάζει κάτι στο μοτίβο. Δεν φτάνει ότι είναι όλα αυτά τα ζητήματα εδώ. Δεν φτάνει ότι είναι οι ώρες, το 13ωρο, τα τερτύπια, η δικλίδα ασφαλείας των νόμων, η ευελιξία που δεν υπάρχει, ότι η ανάπαυση έχει γίνει προνόμιο για τους περισσότερους, ενώ θα έπρεπε να είναι μια κανονική βιούμενη διαδικασία. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν χώρες που προσπαθούν να πάνε στο τετραήμερη εργασία με τους ίδιους πόρους και τις ίδιες μισθολογικές αυξήσεις. Σε άλλες χώρες, η μείωση χρόνου εργασίας χωρίς απώλεια μισθού, με στόχο την καλύτερη παραγωγικότητα, τη λιγότερη εξουθένωση και την καλύτερη ζωή, είναι ένα πρότυπο εργασιακό που δουλεύει. Και διαβάζω εδώ άλλες έρευνες για την... για ευέλικτες τέτοιες πραγματικές μορφές εργασίας. 60 εταιρείες, λέει, συμμετείχαν σε βρετανική δοκιμή. Η πλειονότητα συνέχισε το μοντέλο μετά το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα και αναφέρθηκαν ποσοστά για το χαμηλότερο burnout, εργασιακό burnout, με τη μείωση της ημέρας. Και προσέξτε και τι άλλο, διαπίστωσαν αυτοί που το ερεύνησαν, ότι υπήρξαν και λιγότερες μέρες ασθένειας των εργαζομένων με αυτό το μοντέλο. Το θέμα είναι ότι τα κενά δεν καλύπτονται με περισσότερες ώρες ανθρώπινης αντοχής. Καλύπτονται όταν οι κοινωνίες πραγματικά θέλουν να δημιουργήσουν πλούτο και ο πλούτος δημιουργείται όταν οι κοινωνίες είναι υγιείς. Και η ιστορία που σας περιέγραφα την προηγούμενη εβδομάδα στο τέλος για τη γιατρό στη Σάμο που βγήκαν τα τρολάκια και λέγανε για το call off duty, δεν ξέρω και εγώ πώς θα το πω, πραγματικά είναι αστείο δηλαδή. Είναι αστείο να βλέπεις τον Υπουργό Υγείας να μας λέει το Μητσοτάκη και τα μάτια μας. Μην τύχει τίποτα, καταστραφούμε. Και να λένε όλοι ότι αυτή η γυναίκα, λέει, που έκλαιγε ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν σπίτι της και την παίρνανε τηλέφωνο. Δεν είναι η λύση οι περισσότερες ώρες ανθρώπινης αντοχής στην εργασία. Δεν είναι η επίτευξη του πλούτου αποτέλεσμα του burnout. Είναι αποτέλεσμα της υγείας. Και οι υγιείς κοινωνίες μαθαίνουν τους ανθρώπους τους ότι δεν ζεις για να εργάζεσαι. Ότι δεν ζεις, μάλλον ότι δεν εργάζεσαι για να ζήσεις. Ζεις. Και οφείλεις να εργάζεσαι και η εργασία εκτός από την οικονομική απολαβή έχει και την κοινωνική της προέκταση. Τη δημιουργική, την παραγωγική. Την ποιοτική δουλειά που δεν γίνεται γιατί πρέπει η δουλειά να βγει όπως όπως. Έχω πολλά να πω γι' αυτό. Όπως έχω πολλά να πω και για τη διαδικασία του πλούτου, αλλά δεν θα σας τα πω όλα να σας κουράσω. Θα σας βάλω σε προβληματισμό γιατί πέρασε εργατική πρωτομαγιά και γιατί την ώρα που εμείς το τριήμερο διασκεδάζαμε βλέπαμε αυτά τα νούμερα στις έρευνες. Και αν δεν μας προβληματίσει αυτό, τότε ό,τι και να συζητήσουμε για την πολιτική πραγματικότητα εκεί έξω και τους ηγήτορες είναι άνευ περιεχομένου. Αν δεν καταλάβουμε δηλαδή από πού ξεκινάει πάντα και σε ποιον καταλήγει το οποιοδήποτε καθημερινό πρόβλημα, δηλαδή από τη δική μας παρουσία, ενεργοποίηση και υγεία. Μουσική και επιστρέφω, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο μισάωρο και έχουμε κι άλλα να πούμε και πρέπει να πάμε και στα διεθνή και πρέπει να γυρίσουμε και εδώ να δούμε τι γίνεται στην πόλη μας. Σας είπα για κάποιες κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Κίμη που αλλάζουν λόγω της επισκευής του τείχου στο Μιλονοπούλιο και άλλα πράγματα εδώ για το τι συμβαίνει και με προϋπολογισμούς και με άλλα εδώ στην πόλη μας. Στην πόλη μας που άνοιξε τις πύλες του Παπανικολάου επιτέλους και δεν θέλω να μένουμε στα επιτέλους, θέλω να πηγαίνουμε στα επιμέρους και θα σας εξηγήσω βεβαίως τι εννοώ. Όσοι παραμείνετε εδώ θα το καταλάβετε.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Επιστροφή εδώ και σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο. Να πούμε την καλημέρα μας και ραδιοφωνικά στην φίλη μας την Αναστασία, που ήρθε και παρέλαβε το βιβλίο της της προηγούμενης εβδομάδας. Ως νικήτρια, παρακαλώ, γιατί τι έκανε πολύ εύκολα η Αναστασία και δεν το κάνεις εσύ. Πήγε το κινητό της, πληκτρολόγησε το Viber του σταθμού 697-254. Πήγε στο Viber στο κινητό της, είχε αποθηκεύσει το τηλέφωνο του σταθμού του 697-254-700 και έστειλε τη λέξη βιβλία. Αυτό. As simple as this. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όπως απλά πληκτρολόγησε ο Donald Trump στο κινητό του τη λέξη freedom. Σας είπα, ο Donald Trump, που τον έχουμε κατηγορήσει, ξέρει ιστορία, διαβάζει William Wallace. Freedom! Ναι, γιατί ετοιμάζει επιχείρηση απελευθέρωση εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούζ. Η επιχείρηση Freedom από τον Donald Trump με το βλέμμα στο εσωτερικό. Έχουμε λοιπόν project Freedom, το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο που ετοιμάζει. Όπως επίσης έχουμε και απόρριψη των σημείων σύγκλησης με το Ιράν στις προτάσεις που του έκαναν το Σαββατοκύριακο. Εάν με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδιστεί αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία, λέει ο Τραμπ, αυτή η παρέμβαση, δυστυχώς, αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ. Και έρχεται αυτό σε απάντηση των σημείων σύγκλησης του Ιράν και θυμίζει λίγο αυτό αρμάδα ανθρωπιστικής βοήθειας. Προσέξτε λίγο πώς δίνεται αυτή η επιχείρηση Project Freedom από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ξεκινάει πάλι να κάνει τις γνωστές του βόλτες, να κάνει τις γνωστές του ρητορικές απέναντι στις χώρες που πρέπει να τον βοηθήσουν. Χώρες από όλο τον κόσμο, είπε εδώ στο Truth Social, στο οποίο επικοινωνεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι οποίες σχεδόν όλες δεν εμπλέκονται στη διαμάχη της Μέσης Ανατολής. Οι οποίες σχεδόν όλες δεν εμπλέκονται, προσέξτε το καρφάκι. Τόσο εμφανώς και βίαια, μπροστά στα μάτια όλων, έχουν ζητήσει από τις ΗΠΑ να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούζ για ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχουν απολύτως καμία σχέση, είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι θεατές. Κάρφωσε τους νατοϊκούς και όχι μόνο και τους Ευρωπαίους με αυτές τις δηλώσεις ο Τραμπ στο Project Freedom και μάλιστα είπε ότι εμείς προφανώς για το καλό του Ιράν της Μέσης Ανατολής των ΗΠΑ έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις απαγορευμένες πλωτές οδούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ουσιαστικά καρφώνει από τη μία τους ανθρώπους που δεν τον βοηθούν και από την άλλη είναι ο ηγέτης, προμηνύει τον εαυτό του και τον προαναγγέλει ως τον ηγέτη που θα βοηθήσει την ελευθερία. Το Project Freedom λοιπόν σίγουρα δεν πρέπει να διαβαστεί ως απλή ανθρωπιστική δήλωση. Είναι ένα μήνυμα για την στρατιωτική ισχύ, ενδεδειμένο φυσικά με ανθρωπιστική γλώσσα. Τι λέει ουσιαστικά το κείμενο? Ότι υπάρχουν ουδέτερες χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ζήτησαν αυτές οι χώρες τη βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από το Reuters, ο Τραμπ ανακοίνωσε αυτή την έναρξη της συγκεκριμένης επιχείρησης και για σήμερα το πρωί, έτσι, και για πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να λυθούν για να γίνει ακριβώς σωστή αυτή η διέλευση. Γιατί επιλέγεται η λέξη freedom? Γιατί η λέξη freedom από πίσω έχει τη λέξη στρατιωτική εμπλοκή. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας είναι μια γενικότερη ελευθερία που μπορεί να χρειαστούν και τα όπλα για να επιτευχθεί. Και για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνεται η κλασική αμερικανική γεωπολιτική γλώσσα που λέει αυτό ακριβώς. Το πέρασμα από το Ορμούζ δεν είναι ένα αφημερές θέμα, είπα και Ιράν, αλλά ένα παγκόσμιο δικαίωμα για το εμπόριο, την ενέργεια και τις θαλάσσιες μεταφορές και η Αμερική εδώ για το καλό του πλανήτη θα κάνει αυτό που πρέπει. Όποιος θέλει να περάσει ελεύθερα λοιπόν το Ορμούζ θα πρέπει να σταθεί δίπλα και να βοηθηθεί από τους Αμερικανούς. Αλλά το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι μία ακόμα αντίφαση που υπάρχει εδώ στο μήνυμα.
του Προέδρου της Αμερικής. Γιατί? Γιατί από τη μία ο Τραμπ μας λέει για μία ανθρωπιστική χειρονομία, ναι, με την επίκληση ως συνέστημα για πληρώματα τα οποία έχουν μείνει έτσι, έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα, πάρα πολλά πλοία έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα τροφίμων και άλλων ειδών που είναι απαραίτητα για τα πολυάριθμα πληρώματά τους, ναι. Ότι όλοι αυτοί είναι πολίτες και άνθρωποι που είναι κάτοικοι τέλος πάντων και πολίτες χωρών που είναι αθώες χώρες, που δεν συμμετέχουν δηλαδή, και από την άλλη, ενώ μας μιλάει για ανθρωπιστική βοήθεια, για τα τρόφιμα, για τα πληρώματα, για τους αθώους, και είναι σαν να λέει εντάξει εσείς δεν θέλετε να συμμετέχετε αλλά κάποιος πρέπει να κάνει τη βρώμικη δουλειά, από την άλλη κάνει και αυτή την καθαρή απειλή, τη λεγόμενη American threat, αν η διαδικασία εμποδιστεί ή παρεμπόδιστη θα αντιμετωπιστεί με ισχύ. Ψάχνει για ακόμα μία επιθετική πράξη ο Αμερικανός πρόεδρος για να επανεκκινήσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν. Έχει βρει τον τρόπο για τον boots on the ground ή το Ισραήλ τον πιέζει κατάφορα ως η μόνη δύναμη που του ψιθυρίζει στα αυτή. Εδώ αγαπητές φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε αυτήν την εκπομπή, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αυτό ακριβώς, είναι και ο πυρήνας της γεωπολιτικής ανάλυσης. Γιατί το Ορμούς δεν είναι ένα απλά κρίσιμο μέρος διεύρυνσης και διέλευσης εμπορικών σχέσεων, είναι το πιο κρίσιμο πέρασμα για τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Για τις εταιρείες ενέργειας, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τον πληθωρισμό, για τα ναύλα, για τους στρατιωτικούς, για την πολιτική ισχύ, για τα πάντα. Το Ορμούς αυτή τη στιγμή ελέγχει τα πάντα και όποιος ελέγχει αυτό που ελέγχει τα πάντα, προφανώς και παίζει, μοιράζει, είναι ο Dungeon Monster. Για να μιλήσω λίγο με γλώσσα RPG, για τους νεότερους που παίζουν τέτοια παιχνίδια, είναι αυτός που ουσιαστικά δημιουργεί το πεδίο, φτιάχνει το πεδίο και όταν απειλείται αυτός ο χώρος ευθύνης, αυτός ο χώρος ελέγχου, αυτός ο χώρος ισχύος, τότε τι μπαίνει μπροστά? Η γλώσσα της ελευθερίας, η οποία συμπίπτει με τη γλώσσα της στρατιωτικής επιβολής. Η ειρήνη και η ελευθερία, αν είχαν χέρια να μας μουτζώσουν, δεν ξέρω κι εγώ με ποιο τρόπο θα τα έβαζαν όλα σε ισχύ για να μας μουτζώσουν, γιατί στο όνομα της ειρήνης και της ελευθερίας έχουν γίνει μεγαλύτεροι πόλεμοι. Και έχουμε και το Ιράν, το οποίο δεν μπορεί να δεχτεί έτσι ως ουδέτερη αυτή την πρόταση. Διαβάζω εδώ από μέσα που έρχονται από τη Μέση Ανατολή για την Τεχεράνη ότι έχει ήδη στείλει προειδοποίηση στους Αμερικανούς να μείνουν μακριά από το στενό και η επιχείρηση πατά σε αυτή τη γνωστή λεπτή γραμμή: προστασία ουδέτερων πλοίων ή μηχανισμός νέας κλιμάκωσης. Και θα βάλω μια ανατελεία γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και θα το παρουσιάσουμε και στο Radio Oliveri και στο radiooliveri.gr. Μείνετε γιατί έρχεται σημαντικό άρθρο για το τελικά στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Δεν έχει σημασία ποιος παράγει πλούτο, σημασία έχει ποιος ελέγχει τις ροές του πλούτου και ειδικά τις ενεργειακές. Μια μουσική ακόμα και επιστρέφουμε για να πάμε και στα ειδικά μας εδώ, τα τοπικά, και Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας για λίγα λεπτά ακόμα. Επομένως, στέλνετε τα μηνύματά σας, πέψατε να μας καλημερίσετε για να σας επιστρέψουμε. Πολλά προστασίως τη συγκεκριμένη τοποθέτηση και τη συγκεκριμένη επιθυμία να μας χαιρετήσετε βεβαίως πριν κάνουμε και εμείς την αποφώνησή μας για τη σημερινή εκπομπή που ανοίγει μια εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα καινούργια, ένας καινούργιος μήνας. Αλλάξε και ο καιρός, οπότε βαδίζομαι προς την καλοκαιρινή περίοδο. Αλλάζει και λίγο η ψυχολογία. Θέλω να πιστεύω προς το καλύτερο.

0: μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Και να το, να το, να το ότι είμαστε πάλι αυτή τη νέα εβδομάδα, νέος μήνας, μία Δευτέρα που ξεκινάει με πολύ μεγάλη όρεξη. Εγώ στέλνω μακριά στο πύρητο εξώτερων τα συννεφάκια που μαζεύονται εδώ, γιατί θέλω το καλοκαίρι να μας επισκεφθεί. Χρειαζόμασταν το νεράκι, είχαμε νεράκι να ρίξει ο Κύριος από πάνω ακούγοντας τις προσευχές μας. Πάμε όμως να δούμε λίγο και την θερινή περίοδο και να τη δούμε χωρίς προβλήματα βεβαίως. Επειδή θα πάμε λίγο στα δικά μας εδώ τα τοπικά και σε στοιχεία του προϋπολογισμού του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, ακούμε ταυτόχρονα δημοτικά συμβούλια, λογοδοσίες και όλα αυτά, ξέρετε, δίνουμε αρκετό χώρο για να αναλύσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και έχουμε πάρει λίγο και τον προϋπολογισμό αρκετά ζεστά τα τελευταία, στις τελευταίες εκπομπές και τις τελευταίες εβδομάδες για πράγματα τα οποία, ξαναλέω, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και είμαστε πεπισμένοι ότι πλην ελαχίστων περιπτώσεων, δηλαδή του ίδιου του Δημάρχου, κανείς άλλος δεν είναι σε θέση να λύσει αυτά που ψήφισε. Αλλά πριν πάω εκεί, θέλω να σας κάνω μία ενημέρωση, γιατί έχει βγει μία ενημέρωση σχετικά με την Κίμη. Σας το είπα και το πρωί, ότι σήμερα από τις 2 έως τις 5, το λέω για τους διερχόμενους οδηγούς, επειδή υπάρχουν εργασίες να γίνουν εκεί για το τυχείο στο Μιλονοπούλιο, το οποίο έχει πέσει. Και όπως παίρνουμε τη στροφή για να ανέβουμε στην Κίμη, ο δρόμος είναι πάρα πολύ στενός τώρα για τις εργασίες. Έχει υποχωρήσει εκεί και πρέπει να φτιαχτεί. Επομένως, σήμερα 2 με 5 αυτός ο δρόμος δεν θα λειτουργεί. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μια ανακατεύθυνση κυκλοφορίας. Για τους φίλους οδηγούς λοιπόν που μετακινούνται προς την Κίμη, να ξέρετε ότι ανεβαίνοντας από την παραλία προς την Κίμη, όπως είναι οι στροφές της ανάβασης, θα δείτε και την στροφή K10, τη λεγόμενη στροφή K10, όπου εκεί, αν στρίψετε αριστερά και αμέσως δεξιά, βγαίνετε προς την Παναγία τη Λιαουτσάνησα και από εκεί μπορείτε να ανεβείτε. Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα οχήματα,

Είδαμε και εικόνες εδώ από την Παρασκευή, από την έναρξη της οικίας Παπα-Νικολάου ως μουσείο. Μετά από πάρα πολύ καιρό αναμονή σε αυτή την περιοδική έκθεση, η οποία θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι και φυσικά θα οθήσει, θα εισάγει το κτίριο αλλά και την μουσιακή του χρήση προς εγγένεια το φθινόπωρο του 26. Το φθινόπωρο που μας έρχεται, ολοκληρώνοντας και κάποια άλλα θέματα και συγκεντρώνοντας και τα εκθέματα που χρειάζεται να μπουν στη σειρά εκεί. Υπάρχουν οι αρμόδιοι προφανώς για να μας ενημερώσουν και τις τρίτες και τις πέμπτες και οργανώσεις εκδρομών, αλλά και το γεγονός ότι μπορούμε πλέον όλοι μας και κατά μόνας να επικοινωνήσουμε και να επισκεφθούμε την οικία Παπα-Νικολάου. Είναι ωραία αυτά και πρέπει να γίνονται και πρέπει να πάμε και στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η αξιοποίηση και υπολείπων μερών της πόλης μας που χρειάζονται τέτοια μουσιακή αξιοποίηση, όπως για παράδειγμα, το ξαναλέω, η λιγνητική ιστορία του τόπου μας. Τα ζητήματα με το νερό νεράκι τα είπαμε στην λογοδοσία της προηγούμενης εβδομάδας για το ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, και όταν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει λογοδοσία, και όταν υπάρχει αυτή η αδυσόπιτη διαδικασία της ελληνικής γραφειοκρατίας με τα δικαστήρια των εργολάβων για τα έργα κλπ. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω σε αυτό, ότι προφανώς και οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Από τη μία, από την άλλη, όταν ξέρεις για μια πηγή ότι υπάρχει, γιατί δεν προλαμβάνεις το πρόβλημα της υφαλμήρωσης νωρίς και κάνεις αυτή την απίστευτη αποστράγγιση, την απίστευτη ουσιαστικά υπερεκμετάλλευση των πηγών που είχαμε και των δεξαμενών που είχαμε, αλλά και των χώρων που μέχρι τώρα συντηρούσαν την πόλη μας και όχι μόνο. Το νερό είναι ένα πρόβλημα που δεν φεύγει. Είναι ανέκδοτο το ότι ακούσαμε, ας πούμε, έτσι αξιωματούχους του Δήμου μας πριν από ένα χρόνο στο Sky να λένε ότι τελειώνει το θέμα για πέρυσι το καλοκαίρι. Τα πράγματα συνεχίζονται. Είδα εχθές ανακοινώσεις εδώ από τον Οξύλιθο ότι μια βλάβη που θα μπορούσε να τελειώσει το πρωί, τέτοια ενημέρωση είχε εκεί η πρόεδρος, καθυστέρησε πάρα πολύ. Και μάλιστα είναι ζουμερό το γεγονός ότι γράφει η κυρία Κατσαρή ότι δεν μπορούμε άλλες διαβεβαιώσεις. Αυτό δείχνει ότι θα πάμε σε ένα θερμό καλοκαίρι σε ό,τι αφορά το νερό. Άρα προσοχή από όλους και φυσικά τα μάτια 14 σε όσους βγάζουν χρονοδιαγράμματα χωρίς λογοδοσία, γιατί κάποια στιγμή αυτά γράφουν στη συλλογική μνήμη και τα αποτελέσματα θα είναι ευχάριστα. Σίγουρα θα είναι ευχάριστα για την πόλη μας. Αλλά επειδή τους ενδιαφέρει κάποιος μόνο η πολιτική επιβίωση, λέω ότι θα είναι ευχάριστα ούτε για αυτήν. Απλά το λέω για να ξέρετε ότι οι περισσότεροι θα αρχίσουν να συνδράμουν όταν αρχίσουν και καταλαβαίνουν ότι δεν επιβιώνουν πολιτικά. Τότε θα κάνουν κάτι. Και εν κατακλείδη σε αυτό το μικρό θεματάκι εδώ, θα κάνω μια πάσα στον εαυτό μου για να πάω προϋπολογισμό, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, τα έχουμε αναδείξει. Αλλά υπάρχει και ένα ιδιαίτερο θέμα. Μιας και ερχόμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο και θα βγούμε έξω, θα πάμε πιούμε το καφεδάκι μας. Τι γίνεται άραγε με τους χώρους που είναι διαθέσιμοι προς εγκατάσταση καταστημάτων? Γιατί βλέπω τώρα τελείωσε και το έργο στην Πλατάνα, έχει μπει άσφαλτος, θα αρχίσουν να βγαίνουν τα τραπεζοκαθίσματα. Άρα και τα τραπεζοκαθίσματα θα είναι σε όλο το εύρος, θα υπάρχει δυνατότητα να περνάνε οι πολίτες εκεί, γιατί υπάρχουν και κάποια θέματα για τυφλούς και ξέρετε τα ειδικά πεζοδρόμια, ή θα γίνει υπερκατανάλωση και υπερεκμετάλλευση? Και αν γίνει, εμείς ως Δήμος κερδίζουμε κάτι από αυτών των πραγμάτων? Για πάμε λίγο να δούμε τι λέει ο προϋπολογισμός.

Για να δούμε τι λέει λοιπόν ο προϋπολογισμός. Ένα ιδιαίτερο θέμα που αφορά τα τραπεζοκαθίσματα και την εκμετάλλευση των οικείων χώρων, των χώρων των κοινόχρηστων και ειδικά σε έναν δήμο που έχει έτσι πολλά χιλιόμετρα παραλίας. Για πάμε λίγο να δούμε τι αποκαλύπτει ο προϋπολογισμός για τα τέλη αυτών των κοινόχρηστων χώρων και γιατί ουσιαστικά φαίνεται ότι χάνουμε ένα ουσιαστικό πόρο που ανοίξει σε όλους. Γιατί ξέρετε, αυτή είναι μια πρακτική να καλύπτονται με τραπεζοκαθίσματα ή διάφοροι χώροι, πεζοδρόμοι, απλατείες, παραλιακοί δρόμοι, μαγαζιά καινούρια, παγκάκια, όλα να καλύπτονται για λόγους τροφοδοσίας, για να πίνουμε καφεδάκι και να τρώμε διάφορα εδέσματα. Αυτό ισχύει παντού. Ορίζει ο νόμος προφανώς ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταβάλουν αντίστοιχα κάποιο αντίτιμο στο Δήμο ανάλογα με το εύρος του χώρου που χρησιμοποιούν και

Αντί για τον κοινόχρηστο χώρο που ανήκει σε όλους, ο επιχειρηματίας πληρώνει ένα εύλογο αντίτιμο με την αποκλειστική χρήση αυτού του χώρου και για την αποκλειστική χρήση αυτού του χώρου. Πάμε να δούμε λίγο με τη γλώσσα του χρήματος τι εισπράξαμε το 2024. Διαβάζω εδώ από τον προϋπολογισμό. 2.008 ευρώ λέει για ένα ολόκληρο δήμο. Δεν ξέρω τώρα αυτά τα νούμερα αν μπήκαν έτσι τυχαία, αν δεν φιλτραρίστηκαν. Για μία ολόκληρη χρονιά λοιπόν το 24 σε πλατείες, παραλιακά μέτωπα, πεζοδρόμους, ταβέρνες, καφετέριες, δεν ξέρω τι άλλο κι εγώ, 2.008 ευρώ. Και άμα κάνουμε την απλή μαθηματική σκέψη, αν κάνουμε δηλαδή έναν απλό υπολογισμό, μπαγκαλίστικο, ένα τετραγωνικό μέτρο κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζιών αποτιμάται συνήθως μεταξύ 30-60 ευρώ ανά μήνα, μία κοινή τιμή και μία κοινή πρακτική, ανάλογα με το Δήμο φυσικά και την περιοχή, αυτό αλλάζει. Αν υποθέσουμε λοιπόν συντηρητικά 40 ευρώ ανά τετραγωνικό για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, τα 2.008 ευρώ που εισπράξαμε το 2004 αντιστοιχούν σε περίπου 17 τετραγωνικά μέτρα συνολικής επιφάνειας σε ολόκληρο το Δήμο. Όσο δηλαδή να κάνεις ένα βήμα στον πεζόδρομο στο Αλιβέρι, είναι τα 17 τετραγωνικά. Για ένα ολόκληρο Δήμο 2.008 ευρώ με αυτή την απλή μαθηματική σκέψη και τα απολογιστικά στοιχεία του 2004 τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, δείχνει ουσιαστικά ότι εισπράξαμε τέλη αντίστοιχα με 1-2 τραπέζια σε μία μέτρια καφετέρια. Φανταστείτε τώρα να το μεγαλώσω αυτό και να το βάλω σε ένα δήμο με τεράστιο παραλιακό μέτωπο, με ταβέρνες, με χώρους ας πούμε για παράδειγμα ενδιαφέροντος, και σε ένα δήμο που ανακοινώνει τουριστική ανάπτυξη και που φιλοξενεί και τα προγράμματα τα Urbact, ξέρετε, για την κινητικότητα. Όλα αυτά να τα τοποθετήσω δηλαδή τα απολογιστικά του 24 σε ένα δήμο σαν το Αλιβέρι. Και ειδικά με μηδέν αιγυαλό, γιατί δεν είδαμε κάτι τέτοιο να υπάρχει. Γιατί αν τα τραπεζοκαθίσματα ήταν αποκαλυπτικό αυτό που σας λέω, φανταστείτε τι γίνεται με το εκοφαντικό μηδέν του αιγυαλού. Διαβάζω εδώ και υπάρχει ένας κωδικός, πολύ συγκεκριμένος, ο κωδικός 142940, και αναφέρει έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγυαλού παραλίας σε τρίτους, δηλαδή χρήματα που πληρώνουν οι επιχειρήσεις για ομπρέλες, ξαπλώστρες, καντίνες στην παραλία. Μάλιστα. Πάμε στο 2024. Το 2024 είναι 0 ευρώ. Δεν είναι καν τα 2008 το τραπεζοκαθισμάτο. Τα απολογιστικά για το 2025 είναι 134,92 ευρώ. Και οι προβλέψεις για το 2026 σε αυτό το κωδικό είναι 0. Και για να μην αρχίσουμε πάλι τη συζήτηση, ποιος είναι ο κωδικός «Ρε μάτια μου γλυκά» και όλα βγαίνουν στο τέλος μέσα από την αγιοποίηση των τροποποιήσεων, για να βγούμε στο τέλος ότι δεν έχουμε πάρει τουλάχιστον εμείς, ρε παιδί μου, ούτε 50 λεπτά του ευρώ για κακοδιαχείριση, άσχετα αν είναι δύσκολα τα λογιστικά πρότυπα. Για να μην αρχίσουμε τώρα και συζητάμε ότι αν το δει κάποιος αυτό το πράγμα που δεν έχει σχέση με το χάρτη, ένας απομονωμένος ναυαγός, ο Tom Hanks, θα καταλάβει ότι αυτός ο Δήμος δεν βρέχεται από Εβοϊκό ή από Αιγαίο, από την άλλη μεριά αυτής της πόλης. Αλλά εδώ υπάρχει και ένας άλλος κωδικός, για να μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα και φαίνονται λαϊκίστικα. Κωδικός 1430907.002. Μάλιστα, για το τέλος χρήσης, παραχωρηθέντος αιγυαλού που αποφέρει κάτι, το ποσό των 30.407 ευρώ το 2004, καλύτερο, αλλά ακόμα πολύ μακριά από αυτό που θα ανέμενε κανείς από ένα δήμο με τέτοια μεγάλη ευρύτητα παραλίων. Και βεβαίως ο κατάλογος είναι μακρύς, γιατί υπάρχουν και τα πανηγύρια, τέλη και δικαιώματα από υπορπανήγυρης και παζάρια, αναμονή να εισπράξουμε το 25 163.000 ευρώ, πρόβλεψε 190.000 ευρώ για το 2026, με τα απολογιστικά του 24 να δείχνουν ότι εισπράξαμε πραγματικά μέχρι 2.660 ευρώ, δηλαδή το 1,4 του συνολικού στόχου. Και το πρόβλημα με τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και τους απολογισμούς των προηγούμενων ετών, τα οποία συνθέτουν αποτελέσματα για να πάμε στο 2026, είναι ότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση για όλες αυτές τις εξόφθαλμες διαφορές, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση, και δεν υπάρχει και κανένας να απολογηθεί, γιατί ενώ στοχεύουμε σε χ,
Κάνουμε τελικά πράξη το 1,4 του στόχου αυτού? Και σε όλο αυτό το σύστημα, επειδή έχουμε πει και στο παρελθόν σε άλλα θέματα του προϋπολογισμού για θέματα που αφορούν έσοδα που δεν έχουμε, έξοδα που δεν κάνουμε ή έξοδα που κάνουμε και δεν πρέπει, ή έξοδα που έχουμε να πληρώσουμε και δεν τα πληρώνουμε για να κρατάμε πλεόνασμα στο τέλος του χρόνου, να έχουμε να αποδείξουμε ότι έχουμε χρήματα να ισοσκελίζουμε τον προϋπολογισμό, το ερώτημα είναι μήπως τελικά ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα να εισπράξει αυτά που μπορεί ή αυτά που του ανήκουν. Γιατί ένας Δήμος ο οποίος ζητά χρηματοδότηση από την Ευρώπη, θέλει να μπει σε προγράμματα όπως το Urbac, δανείζεται από το παρακαταθήκον και δανείων με τόκους να τρέχουν και μετά να ανακαλύπτει ότι υπάρχουν και προβλήματα με αντιλιοστάσια, ή να πληρώνει τώρα, γιατί τώρα πλήρωσε ο Δήμος μας τις απαλωτριώσεις των χώρων που υπήρχαν εκεί των ιδιωτών, οδηγεί ταυτόχρονα έναν προϋπολογισμό να εμφανίζει αβεβαίωτα έσοδα αλλά και διοικητικές παραλήψεις προς τα έσοδα και τα έξοδα. Δηλαδή να ψάχνει ουσιαστικά να βρει χρήματα ενώ δεν εισπράττει αυτά που μπορεί και να εμφανίζει χρήματα γιατί δεν πληρώνει αυτά που χρωστάει. Στο θέμα των κοινόχρηστων των χώρων σας έχω πει ότι υπάρχουν πολλά θέματα που είναι ανοιχτά και θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξουν και εξηγήσεις. Όχι μόνο για τις εισπράξεις αλλά και για τα στοιχεία που αφορούν την πραγματική έννοια των χώρων πρόσβασης. Να βρεθεί η χρυσή τομή δηλαδή για το πώς κυκλοφορούμε μέσα σε ένα πεζόδρομο και αν δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, τι τελικά κερδίζουμε που δεν μπορούμε να τον κυκλοφορήσουμε, τουλάχιστον κάτι πρέπει να κερδίζουμε. Αυτά είναι ερωτήματα έτσι για να σκεφτείτε κι εσείς. Μην περιμένετε απαντήσεις. Οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι ότι είναι έτσι οι νόρμες, έτσι τα μοτίβα, έτσι τα λογιστικά πρότυπα, έτσι πρέπει να τα καταγράψουμε και ούτω καθεξής. Και επειδή ξέρω ότι σε λίγο καιρό φεύγουν από το Δήμο και άνθρωποι που τουλάχιστον μπορούσαν να καταγράψουν εν είδη μελέτης κάποια αποτελέσματα, όπως ο κύριος Μαθιουδάκης, μαθαίνουν ότι ο άνθρωπος θα διοριστεί σε κάποια άλλη υπηρεσία στην Χαλκίδα. Ποιος θα τον αντικαταστήσει και τι θα συμβεί εκεί, τι θα κάνουν αυτές τις ωραίες πτυχιακές στα δημοτικά συμβούλια. Σκεφτείτε. Και όσο το σκέφτεστε, εμείς θα αποχωριστούμε. Να έχετε μια καλή εβδομάδα, μια καλή μέρα. Φάγαμε μέχρι και τα κροτελεύτια δευτερόλεπτα της εδώ της εκπομπής και θα σας αφήνω στην Άνα Ευαγγελίου. Γεια μου σκοξυμνητήρι, Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος, θα λέμε πάλι αύριο εδώ, στο 102 και 2, στο πόστο μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης και πάλι εδώ, αύριο, στο Επανακούιν. Σας χαιρετώ.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Λιβέρι 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού! Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά. Αλλά παιδιά μου γλυκά και αγαπημένα, και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr.

Και παιδιά μου γλυκά, η αλήθεια είναι ότι το site του σταθμού μας είναι νούμερο ένα και στη ψυχαγωγία και στην ενημέρωση με τα υπέροχα άρθρα των υπέροχων παραγωγών. Μπορείτε να το επισκεφτείτε και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες έχετε χάσει, αλλά και για να ενημερώνεστε για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Φυσικά δεν αλλάζουμε σταθμούλι, διότι το Radio Oliveri 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά 3 με 5 τι σας έχουμε. Αναλαμβάνει το μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και εννοείται περιμένω τα υπέροχα μηνυματάκια σας. Εννοείται στο Viber στο 697-25-32-700 για τον διαγωνισμούλη μας, ο οποίος, παιδιά μου, η κλήρωση θα γίνει στις 12 η ώρα ακριβώς πριν από τα ζώδια. Εννοείται, παιδιά μου, ότι κληρώνουμε 2 αντίτυπα ενός υπέροχου βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο Καλέντι, το πιο ακριβό όνειρο της Ιφηγένειας Μαστρογιάννη. Είναι η ιστορία 2 παιδιών που ονειρεύονται μια ζωή χωρίς πόλεμο και παλεύουν για ένα καλύτερο κόσμο. Ελάτε τώρα, ένα υπέροχο βιβλίο με ένα υπέροχο νόημα, οπότε εσείς θα το χάσετε. Όχι βέβαια, θα μου στείλετε τη λέξη βιβλία στο Viber στο 697-25-32-700. Με 2 υπέροχα τραγουδιά θα σας καλημερίσω και εννοείται μένουμε συντονισμένοι, διότι σας έχω σήμερα πρωινή ρουτίνα. Oh yes!

0: Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, δύο από τα αγαπημένα μου βασικά, για να σας καλημερίζω εγώ έτσι κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1, για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα να μου λες από Αποστολία Ζώη και Έλα στο Ρυθμό από Τάμτα, πολύ παλιό τραγούδι από τους λατρεμένους μου γείτονες. Όποτε έμπαινε το τραγούδι αυτό στην τηλεόραση, εννοείται ότι χοροπήδαγα σαν το Σαλτιμπάγκο πάνω κάτω στο σαλόνι. Και σας έχω έρθει σήμερα με ένα άρθρο το οποίο ήταν έμπνευση, η αλήθεια είναι, διότι εμείς εδώ η παραγωγή εμπνέουμε ο ένας τον άλλον με έναν υπέροχο τρόπο, όλοι με όλους παιδιά μου. Και η αλήθεια είναι ότι έχω έρθει με ένα άρθρο για πρωινή ρουτίνα, αλλά όχι με καλλιντικά και φαγητά και αυτά. Ένα λίγο πιο πνευματικό θα έλεγε κανείς άρθρο. Και πάμε να δούμε τι μας λέει, τι μας λέει. Η επιστήμη λέει, δείχνει ότι το πιο σημαντικό κομμάτι της πρωινής ρουτίνας, αν θέλουμε να έχουμε μία παραγωγική μέρα, δεν είναι το τι κάνουμε, αλλά το τι σκεφτόμαστε. Ο εγκέφαλός μας, λίγα μόλις λεπτά μετά το ξύπνημα, βρίσκεται σε μία πολύ εύπλαστη κατάσταση, σαν τα πλαστοζυμαράκια της Πίτσμπουρη. Λοιπόν, οι σκέψεις που κάνουμε φαίνεται να επηρεάζουν τη διάθεση, την προσοχή και τον τρόπο που ανταποκρινόμαστε στο στρες για ώρες μετά. Και έλα φίλοι, φίλε μου που μόλις ξύπνησες, ξέρω ότι η μέρα σου έχει ξεκινήσει με στρες, διότι είμαστε μετά από τριήμερο και είναι Δευτερούλα. Όλοι μας αγχωνόμαστε τη Δευτέρα να τα προλάβουμε όλα όσα μείνανε πίσω για το τρίμερο, οπότε πάμε να δούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο μία απλή νοητική ρουτίνα 4 βημάτων που διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά και ενισχύει αυτοπεποίθηση, συγκέντρωση και αίσθημα νοήματος μέσα στη μέρα. Το πρώτο βήμα που μας λέει είναι να ξεκινήσουμε τη μέρα με ευγνωμοσύνη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι λίγο δύσκολο μόλις ξυπνάς, το πρωί ειδικά, αλλά παιδιά μου λέει εδώ ξεκίνα τη μέρα σου με ένα ευχαριστώ. Για ένα λεπτό φέρε στο μυαλό σου πράγματα για τα οποία νιώθεις ευγνωμοσύνη, όχι μόνο τα εύκολα, αλλά και όσα σας έχουν δυσκολέψει λίγο παραπάνω. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι απλώς ένα θετικό συναίσθημα. Συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα στρες, καλύτερη ποιότητα ύπνου και πιο σταθερή διάθεση. Ουσιαστικά εκπαιδεύεται τον εγκέφαλό σας να εστιάζει σε αυτό που έχει αξία και όχι μόνο σε αυτό που λείπει. Εννοείται παιδιά μου, οι δύσκολες στιγμές είναι αυτές που μας έχουν κάνει και πιο δυνατούς. Πάμε να ακούσουμε εμείς δυνατά σαν έρθει η μέρα από Σταβέντο και η Βία Δάμου και φυσικά έρχομαι.
1: Σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα και ύστερα χώρεσέ τα.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε, σαν έρθει η μέρα από Σταβέντο και Ήβη, Αδάμου, και έρχονται και οι πρώτες μου καλημέρες, οι υπέροχες καλημέρες σας, με πολύ αγάπη και με πάρα πολύ θετικά μηνύματα, και μ' αρέσει αυτό, κολλάει και με το άρθρο. Και πάμε να δούμε άλλο ένα τρόπο να ξυπνάμε χωρίς στρες και να βάλουμε στην πρωινή μας ρουτίνα έτσι κάτι πνευματικά ανεβαστικό. Θυμηθείτε τα γιατί σας. Πριν μπείτε αυτόματα στη λίστα υποχρεώσεων, σταματήστε για λίγο και σκεφτείτε γιατί κάνετε ό,τι κάνετε. Η αίσθηση σκοπού είναι στενά συνδεδεμένη με μεγαλύτερο κίνητρο, καλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα, ακόμα και αυξημένο προσδόκιμο ζωής, παιδιά μου. Εσείς το ξέρατε αυτό, γιατί εγώ δεν το ξέρα. Και ορίστε, λέει, και την πρόθεσή σας. Αντί να εστιάσετε μόνο στο τι θα κάνετε, εστιάστε στο πώς θέλετε να είστε. Κάτι σαν manifestation, σκεφτείτε το. Για παράδειγμα, σήμερα θα είμαι παρούσα στις συζητήσεις μου. Ναι, παρούσα στις συζητήσεις μου. Αυτό τι σημαίνει, ότι κάνετε zone out? Ότι μιλάτε και δεν είστε εκεί? Αυτό είναι λίγο άκυρο από μόνο του, συγγνώμη κιόλας. Αλλά όχι, εντάξει, καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Θα αντιμετωπίσω τις δυσκολίες με ηρεμία. Δύσκολο πράγμα αυτό για μένα, διότι εγώ πανικοβάλλομαι λιγάκι. Η αλήθεια είναι, λίγο να βγω από το πρόγραμμα πανικοβάλλομαι. Οπότε νομίζω το βήμα 3 εγώ θα το κάνω πολύ συχνά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ορίζεται μια εσωτερική κατεύθυνση έτσι. Και η έρευνα δείχνει ότι όταν ξεκαθαρίζουμε τις προθέσεις μας, αυξάνονται οι πιθανότητες και να τις υλοποιήσουμε. Manifestation, παιδιά! Manifestation! Μία τεράστια καλημέρα να πούμε και στον Παναγιώτη το Μαστρογιάννη, που μας λέει: «Με ήλιο σας ακούω από τη Νέα Μάκρη και η διάθεσή μας είναι καλοκαιρινή, οπότε θέλει να ακούσουμε δυνατά Αιγαίο από Αναβίση, ώστε να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία και την ένταση του ραδιοφώνου, και φυσικά πάμε να τα ακούσουμε ευθύς αμέσως».

Αιγαίο ακούσαμε από Αναβίση ένα υπέροχο τραγούδι, μπράβο στον Παναγιώτη που μας έστειλε αυτό το καινούριο τραγούδι της Αναβίση. Η αλήθεια είναι ότι είναι φουλ ανεβαστικό, εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ, ακόμα και αν λέει στο δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Ναι, okay, αλλά είναι ανεβαστικό, έχει αυτό το ρυθμό τον ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μπράβο στην Ανούλα τη Βίση. Και πάμε να δούμε τώρα και το τελευταίο βήμα που μας λέει εδώ πέρα έτσι για την πρωινή μας ρουτίνα. Μας λέει εδώ να μιλήσουμε με τον εαυτό μας όπως θα μιλούσαμε σε ένα φίλο μας. Ναι, okay, μέχρι ένα σημείο είναι φυσιολογικό αυτό. Ο εσωτερικός διάλογος παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς νιώθουμε και στο πώς δρούμε. Αντί για αυτοκριτική, δοκιμάστε λέει σύντομες θετικές φράσεις όπως «Μπορώ να τα καταφέρω», «Είμαι έτοιμη για αυτό που έρχεται», «Θα δώσω το καλύτερό μου γι' αυτό», «Μπράβο, έκανες την τύχη σου». Ναι, μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι δεν λειτουργούν τόσο πολύ αυτές οι φράσεις. Αν και μελέτες δείχνουν ότι αν πηγαίνετε μπροστά στο καθρέφτη και επαναλαμβάνετε αυτές τις φράσεις κάθε πρωί, σιγά σιγά δημιουργείται αυτό το κλικ στον εγκέφαλο και όντως ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή μας και τα πιστεύουμε. Οπότε παιδιά μου, καλό είναι να το δοκιμάσετε. Αυτό δεν είναι ψευδής αισιοδοξία, διότι τώρα θα μου πείτε γιατί να λέω κάτι που δεν πιστεύω στο καθρέφτη. Όχι παιδιά μου, είναι ένας τρόπος να ενεργοποιήσετε την αυτοπεποίθηση και να μειώσετε την αμφιβολία. Και γιατί λειτουργεί αυτή η ρουτίνα, θα με ρωτήσετε. Λοιπόν, και τα τέσσερα βήματα βασίζονται σε έναν κοινό μηχανισμό. Κατευθύνουν συνειδητά την προσοχή σας. Ο εγκέφαλος δεν είναι ουδέτερος. Έχει την τάση να εστιάζει στο πρόβλημα, στο άγχος και την απειλή. Γιατί να αφήνουμε, αγάπες μου, το άγχος, την απειλή, την αμφιβολία να ορίζουν τη ζωή μας? Όχι, αγάπη μου, γι' αυτό έρχομαι εγώ εδώ και σου λέω, πιστέψτε στον εαυτό σας, κάντε αυτή την επαναρρύθμιση, διότι σας βοηθάει να ξεκινήσετε τη μέρα με περισσότερη σταθερότητα και διάβγεια. Άλλωστε η επιτυχία μιας ημέρας δεν ξεκινάει από τη λίστα υποχρεώσεων, αλλά από την νοητική κατάσταση με την οποία την προσεγγίζουμε. Σας ξεκίνησα τη μέρα λίγο έτσι πιο πνευματικά, αλλά παιδιά μου πιστέψτε με, είναι ένας τρόπος να ανεβαίνουμε ψυχολογικά, να βάζουμε να ακούμε Ράδιο Αλιβέρι 1, να ακούμε τις εκπομπούλες εδώ πέρα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 που βοηθάνε και αυτά στο να ανέβει η διάθεση. Οπότε ένα συν ένα πόσο μας κάνει, δεν μας κάνει 11 όπως λένε κάποια μιμ, αλλά μας κάνουν 2 βασικά, 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Και πάμε να ακούσουμε τώρα 2 υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι με παροιμίες. Oh yes, έχω βρει μία παροιμία και θέλω να δω πώς λέγεται αυτή η παροιμία και σε άλλες χώρες.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, μπορώ να πω, τα οποία λατρεύω πάρα πολύ, εννοείται ο έρωτας γράφεται και καλομήρα. Ναι. Βάλαμε δύο τραγούδια. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι και εδώ πέρα στο boss του σταθμού μας, που λέει ότι η νεολαία διασκεδάζει, και εγώ θα πω ότι και οι boomers διασκεδάζουνε. Oh yes. Και πάμε να θυμηθούμε ένα κομμάτι, έτσι φεύγουμε λίγο από το mood του μουσικού ξυπνητηριού και πάμε να ακούσουμε Τσικαμπούμ.

Διασκεδάζει η μικρή νεολαία, διασκεδάζει και λίγο μεγαλύτερη νεολαία, διότι ο όρος boomer η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει καθόλου. Να το λέμε και αυτά. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, διότι λατρεύω Γιοκαρίνη, δεν ξέρω, λατρεύω, νοσταλγός του rock and roll και τσικαμπούμ, είναι συνέχεια στη λίστα μου στο σπίτι, η αλήθεια είναι, και χοροπηδάμε μέσα στο σαλόνι εγώ και η μάνα μου όταν είναι εδώ, τώρα που είναι Κρήτη, χοροπηδάω στο σαλόνι μόνη μου, έτσι, εγώ η τρελή. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίο να βάζεις μουσική, να περνάς καλά, να πίνεις το καφεδάκι σου, να αράζεις το σαλόνι σου. Δεν χρειάζεται Sony και δεν να βγαίνεις έξω. Αν και αυτό το Σαββατοκύριακο η αλήθεια είναι ότι δεν μας άφησε και πολύ να βγούμε έξω να το διασκεδάζουμε, γιατί παιδιά μου δεν ξέρω τι έπαθω καιρός. Έγινε ξαφνικά Γενάρης. Ναι, είδα φωτογραφίες με χιόνια. Και με λίγο χαλάζει, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι άλλη ιστορία. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά πάει να ανοίξει ο καιρός, έχουν πει για αύξηση θερμοκρασίας, οπότε περιμένουμε με αγωνία να ξεχυθούμε στους κάμπους, στους λόφους, στα λαγκάδια, να σηκωθούμε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια, εμείς και η Μυραράκη, και να πάμε για περπάτημα, να τρέξουμε λίγο, να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Εγώ χθες το απογευματάκι, αλήθεια είναι, έκανα μια σύντομη έτσι βολτούλα, πάγωσα, αλλά δεν πειράζει. Περπάτησα. Εννοείται ότι είχα στα ακουστικά μου. Τι άλλο. Ράδιο Αλιβέρι 1, διότι είχε απίθανο πρόγραμμα όλο το Σαββατοκυριακό και περπατήσαμε. Και μετά από αυτό έτσι το ωραίο θέματα, και εγώ θέλω να σας πω ότι όταν ακούτε μουσική και περπατάτε, η αλήθεια είναι ένα, να προσέχετε τα μάξια, και δύο, περνάτε έτσι πιο ωραία. Η αλήθεια είναι, το έχετε παρατηρήσει αυτό. Όταν ακούτε μουσική στα ακουστικά σας και περπατάτε, εννοείται να είστε ασφαλείς πρώτα απ' όλα αυτό, περνάτε και πιο έτσι ωραία. Δεν καταλαβαίνετε πότε περνάει η ώρα και πότε έχετε περπατήσει 10 χιλιόμετρα. Καλημέρα και στον ξαδερφούλη μου που θέλει να αφιερώσει ακατάλληλη σκηνή από Μιχάλη Χατζηγιάννη, και εννοείται έρχομαι με τις παροιμίες μου. Δεν το ξέχασα.

Ποιος από τους δύο τολμάει αυτή την πρώτη κίνηση μας, λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εννοείται, βεβαίως. Είναι αγαπημένος μου καλλιτέχνης ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Να τα λέμε και αυτά. Και φυσικά, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, έχω εδώ πέρα μία παροιμία που νομίζω την έχετε ακούσει πάρα πολύ, αν όχι όλοι. Νομίζω όλοι, βασικά. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Ναι. Το ξέρετε ότι αυτό ακούγεται και σε διάφορες γωνιές του πλανήτη λίγο διαφορετικά? Όπως ας πούμε εδώ πέρα, στην Πολωνία εδώ πέρα, ναι, λίγο πιο μακριά. Στην Πολωνία λένε 6 μάγειρες και τίποτα να φάμε. Αυτό είναι δικό μου, παιδιά, εντάξει, δική μου η Πολωνή. Έχω δει ομαδικές δοκιμασίες στο MasterChef να τελειώνουν έτσι, οπότε ο Πολωνός... Ένας Πολωνός Λεωνίδας Κουτσόπουλος σίγουρα το έχει χρησιμοποιήσει. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο, οκ. Okay. Άλλο ένα λέει ότι το πήρανε πιο ψύχρεμα στη Λιθουανία. Λένε 9 νταντάδες, παιδί χωρίς κεφάλι. Τώρα τι εννοούνε με αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης στη Γεωργία λένε 7 νταντάδες και το παιδί χάθηκε. Ναι, στη Ρωσία 7 νταντάδες, το παιδί μένει χωρίς μάτι. Αχα, εντάξει, στη Λιθουανία ήθελαν το κάτι έξτρα. Σου λέει, μάτι δεν είναι κάτι. Μια χαρά πήγε το project εδώ. Παναγία μου, παιδί χωρίς κεφάλι. Εντάξει, βέβαια εδώ υπάρχει και το χειρότερο που λένε. Πολλές μαμές και καμία δεν έκοψε τον ομφάλιο λόρο. Ύποπτα συγκεκριμένη η φράση των Ρουμάνων. Να το κοιτάξουν λίγο αυτό. Βέβαια, εντάξει, νομίζω το πιο αστείο που έχω ακούσει με τη συγκεκριμένη παροιμία είναι στο Βιετνάμ. Ναι, παιδιά μου, στο Βιετνάμ λένε. Στην παραδοσιακή κουλτούρα του Βιετνάμ, οι σαμάνοι λένε πολύ σαμάνοι, πολλά φαντάσματα. Και γιατί? Γιατί οι σαμάνοι ήταν κάτι σαν τους εξορκιστές, ένα πράγμα. Καλούνταν για να θεραπεύσουν αρρώστιες, να εξαγνίσουν σπίτια, να βγάλουν δαιμόνια έξω από το σπίτι. Ναι. Όντως δεν είναι ένα project που θέλεις δεύτερη και τρίτη γνώμη. Ένα σαμάνος, ένα φάντασμα. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, τέλος. Τι να πω κι εγώ. Πάμε να ακούσουμε δυνατά Νερό από Κωνσταντίνο Αργυρό, τραγούδι που φυσικά αφιερώνουμε στην αρέτη του σταθμού μας που λατρεύει το Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά και στη γιαγιά Δήμητρα που την αγαπάμε πολύ.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό και Noisy, και η αλήθεια είναι ότι εγώ ξεκίνησα πάλι να χορεύω. Πάνω κάτω λίγο λαχάνιασα, αλλά δεν πειράζει. Άσκηση, παιδιά μου.

Λοιπόν, και παιδιά μου, μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, εσείς έχετε ελάχιστα ακόμα λεπτά, 4 για την ακρίβεια, να μας στείλετε τη λέξη βιβλία στο Viber στο 697-25-32-700, διότι σε 4 λεπτάκια θα γίνει η κλήρωση για 2 αντίτυπα του υπέροχου βιβλίου, του υπέροχου νεανικού βασικά βιβλίου από τον Νίκο Καλέντη. Ναι, το πιο ακριβό όνειρο της Ιφηγένειας Μαστρογιάννη. Για να σας δω ποιος θα προλάβει. Και συνεχίζω με τις παροιμίες εδώ πέρα, το που λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει, να δούμε πως το λένε στην Ιαπωνία. Πολλοί καπετάνοι ανεβάζουν το πλοίο στο βουνό. Εντάξει, τώρα μου το πας σε τραγούδι. Ποιος είδε φάρο στο ψιλορίτι, στην Ελασσόνα λευκό πανί, και ένα καράβι από την Κρήτη να πιάνει ξάνθη κομωτινή. Συγγνώμη τώρα, όπως πάντα οι Ιάπωνες πέρασαν έτσι μία βόλτα για να δείξουν σε όλους έτσι πως γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά, καλή σας συνέχεια. Τι να πω κι εγώ, τι να πω η γυναίκα.

Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά. Αντώνη Ρέμο χαμογέλασε, πάει πέρασε, ό,τι έγινε, έγινε μωρό μου. Μετά θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι και εννοείται, παιδιά μου, επιστρέφω με τραγουδάκι και την κλήρωση.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά από το «Σ' αγαπάω» σου φώναξα, παιδιά μου, έχει έρθει και η ώρα που ανακοινώνουμε και τους νικητές. Ναι, πάμε όλοι όσοι μας ακούτε ένα χειροκρότημα.

Γυρίζει, γυρίζει ο τροχός της τύχης εδώ πέρα και πρώτη νικήτρια για ένα από τα υπέροχα αντίτυπα του υπέροχου βιβλίου «Το πιο ακριβό όνειρο της Ιφηγένειας Μαστρογιάννη» είναι η Μαρία Γιωβανάκη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Το κινητό της τελειώνει σε 9.25 και ο δεύτερος νικητής, η νικήτρια... Και ο κλήρος πέφτει στον Ραφαήλ για τιμή, που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 905. Συγχαρητήρια στους δύο νικητές μας. Περιμένετε μηνυματάκι από εμάς εδώ στο Viber, στο Radio Ελιβέρι 1, φυσικά από, το... από εκεί που στείλατε βιβλία. Θα σας στείλουμε εμείς ένα μηνυματάκι για το τι ώρες μπορείτε να περάσετε να πάρετε το βιβλιαράκι σας. Όσο για όσους άλλους μας στείλετε έτσι βιβλία στο 697-25-32-700, μη μου ανησυχείτε, διότι αύριο έχουμε καινούριο βιβλιαράκι από τις εκδόσεις Καλέντι. Οπότε μη μου ανησυχείτε καθόλου, θα ξαναστείλετε βέβαια αύριο βιβλία για να μπείτε εκ νέου στην κλήρωση. Μη μου ανησυχείτε καθόλου. Πάμε να ακούσουμε «Επικίνδυνα σε θέλω» από Serial. Και επιστρέφω με ζωδιάκια για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα, για να δούμε.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Serial, επικίνδυνα, σε θέλω. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, επειδή μου στέλνετε μήνυμα, γιατί δεν λέω για τον Γιώργο Λιβάνη που ήρθε στην Αμάρινθο το Σάββατο το απόγευμα, η αλήθεια είναι. Ναι, διότι εγώ το θυμήθηκα κατά τις 9 το βράδυ και πήγα, γι' αυτό δεν το ανέφερα. Η αλήθεια είναι από ό,τι άκουσα ήταν εξαιρετική συναυλία, μπράβο στην Αμάρινθο. Και εντάξει, εγώ είδα πάρα πολλούς 9 η ώρα το βράδυ να χορεύουν, η αλήθεια είναι. Εγώ πετάχτηκα έτσι μία βόλτα μέχρι τη Βάθια, πήρα και ένα παγωτάκι, έφαγα. Ναι, εντάξει, τι να κάνω, παιδιά μου. Είναι δυνατόν να πάμε Αμάρινθο και να μην σταματήσουμε στη Γαρδένια για παγωτό? Είναι δυνατόν, σας ερωτώ. Οπότε, ναι, πήγα και από την πλατεία, είδα τον Γιώργο Λιβάνη, έβγαλα μερικά βίντεο και έφυγα. Τι να κάνω, το θυμήθηκα αργά κι εγώ. Και πάμε να περάσουμε σιγά σιγά και στα ζωδιάκια. Κρυουλινάκια μου γλυκά. Η κρυή μου τώρα, για καθίστε κάτω. Η Δευτέρα ξεκινάει με μία εσωτερική ανησυχία που έχετε. Ναι, καθώς η Σελήνη στον Τοξότη, σε αντίθεση με την Αφροδίτη, έχουν ένα μπιφ αυτή τώρα σήμερα, σας καλεί να ισορροπήσετε ανάμεσα στα θέλω και τις κοινωνικές υποχρεώσεις. Θα νιώσετε μία τάση φυγής, έχω τάσεις φυγής, θα θέλετε λίγο να πάρετε τους λόφους στα βουνά τα λαγκάδια, γιατί όχι, εκμεταλλευτείτε την ενέργεια που έχετε για να πάτε έτσι για ένα περπάτημα, να εκτονωθείτε, να πάτε ένα γυμναστήριο, να τρέξετε, κάτι. Τώρα στα αισθηματικά, το πρωινό θα φέρει λίγο ένα παράπονο για το τέρι. Θα νιώσετε ότι έχετε κάτι παραπάνω ανάγκη από τη σχέση σας. Αλλά, παιδιά μου, εγώ θα σας πω, μην αφήσετε τώρα εντάσεις ανασφάλειες και τέτοια να σας χαμηλώσουν τις δονήσεις σας. Πρέπει να κρατάτε την ενέργειά σας υψηλά, εφοδιαστείτε με μία παστούλα, ένα pancake, μία κρέπ, αυγά με μπέικον, έτσι ένα πρωινό λέω εγώ τώρα, έχει αρχίσει και η ώρα που εγώ πεινάω, ναι, λοιπόν, και όλα θα πάνε καλά. Τώρα η ελεύθερη, μία γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον μπορεί να φαντάζει ιδανική και μπορεί και να είναι κιόλας, ποτέ δεν ξέρεις αν δεν τολμήσεις. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, η ημέρα είναι εξαιρετικά παραγωγική, μπράβο η κρύη μου, ειδικά μετά το μεσημέρι θα σας παρουσιαστεί μία ευκαιρία να ηγηθείτε ενός project, να επιβάλλετε απόψεις και κάποια συνάντηση θα πάει εξαιρετικά. Στα οικονομικά μας λέει εδώ το πρωί να αποφύγουμε παρορμητικές αγορές. Οπότε μην πάτε για ψώνια το πρωί, πηγαίνετε από το μεσημέρι και μετά. Α, τώρα είναι η ιδανική στιγμή, παιδιά μου, να πάτε για ψώνια, 12 και 13. Τώρα είναι η κατάλληλότερη στιγμή, πιο καλή ώρα είναι τώρα. Ναι, και περνάω φυσικά και στα ταυράκια μου, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, τι είπα εγώ. Ναι. Λοιπόν, αγαπητέ μου Ταύρε, η σημερινή Δευτέρα εστιάζει στις βαθύτερες ανάγκες σου και στις ανασφάλειες που μπορεί να προκύψουνε. Γιατί αγάπης μου γλυκές να έχετε ανασφάλειες? Γιατί, αμάν αυτή η αντίθεση Σελήνης με την Αφροδίτη, τι μπίφ έχουνε πάλι αυτά τα δύο τα κορίτσια? Τέλος πάντων, το πρωί τώρα που πέρασε το πρωί, μπορεί να δημιουργήσει, λέει, ένα αίσθημα ανικανοποίητου σε σχέση με τις αξίες ή την περιουσία, ναι. Ωστόσο το βράδυ έχουμε τρίγωνο Σελήνης Άρη και θα σας δώσει τη δύναμη να δράσετε παρασκηνιακά και να βάλετε σε τάξη ζητήματα που σας απασχολούσαν εδώ και καιρό. Τέλεια, ευτυχώς. Για να δούμε τώρα τα αισθηματικά. Η ημέρα, λέει, απαιτεί προσοχή. Ίσως νιώσετε ότι οι επιθυμίες σας συγκρούονται με τα οικονομικά σας δεδομένα. Δεν θα πάτε για ψώνια, τέλος πάντων. Ή το τέρι σας έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Εντάξει, παιδιά μου, μην πιέζετε καταστάσεις το πρωί.
το απόγευμα πηγαίνετε μια βολτίτσα έτσι να καθαρίσει και το κεφάλι σας. Πάρτε και το τέρι σας μαζί να κάνετε μια βολτίτσα μαζί για να δεθείτε περισσότερο. Τώρα η αδέσμευτη ίσως αναπολύσετε ένα άτομο από το παρελθόν. Να το παρελθόν χτυπάει πάλι την πόρτα. Μία μέρα χωρίς παρελθόν μπορούμε να έχουμε. Φυσικά και όχι μας λένε τα ζωδιάκια μας εδώ. Όχι, καταλάβατε τι παθαίνουμε. Τώρα στα επαγγελματικά, η ημέρα ευνοεί τη στρατηγική. Ακούστε εδώ τώρα καλά. Μπορεί να υπάρξει μια ένταση με μια οικονομική συμφωνία το πρωί, αλλά παιδιά μου, οι εξελίξεις αυτές θα σας αναγκάσουν να επανεξετάσετε κάποια έξοδα. Ουδέν κακό, αμυγές καλό, δεν λένε? Έτσι λένε. Τέλος πάντων, αξιοποιήστε τη διέστησή σας και την εργατικότητά σας για να κλείσετε τρύπες που δημιουργήθηκαν από προηγούμενες λάθος εκτιμήσεις. Για ψώνια μπορεί να μην πάτε, ούτε εσείς ούτε κρύοι, αλλά παιδιά μου, θα ευνοηθεί πάρα πολύ το πορτοφόλι σας από αυτήν τη διέστηση που έχετε. Βέβαια βλέπω και πολλούς λογαριασμούς και από τα ζωδιάκια και από την Κατερίνα Λιόλιου στο τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και θα τα αφιερώσουμε στην Παρασκευή Ρούσου, η οποία είναι στο στούντιο και θέλει να ακούσει Κατερίνα Λιόλιου. Να το, πάμε να ακούσουμε και εμείς το λογαριασμό. Ψήτη σερβιτόρε, το λογαριασμό παρακαλώ, και έναν υπεύθυνο που θέλω να μιλήσω, να ρωτήσω τι λέει. Δεν ξέρω και καλά τους στίχους. Πάμε να τους ακούσουμε από την Κατερίνα.

Και αφού μας ζήτησε λογαριασμό η Κατερίνα μας εδώ με τον λογαριασμό, πάμε παιδιά μου σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και με τα διδυμάκια μας, τα γλυκά, τα αγαπημένα εδώ πέρα τα παιδιά, καθώς βγαίνει και ο ήλιος επιτέλους στο μπαλκόνι μας και ζεσταίνει λίγο έτσι η ατμόσφαιρα. Για εσένα αγαπημένα μου δίδυμε, η Σελήνη απέναντί σου στον τοξότη φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Η πρωινή αντίθεση της Σελήνης με την Αφροδίτη που βρίσκεται στο ζώδιό σου δημιουργεί μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στο εγώ και στο εμείς. Αχα, οκ. Τώρα για να δούμε το βραδινό τρίγωνο τι γίνεται, που σας ενεργοποιεί κοινωνικά και σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε με φίλους ή να συμμετέχετε σε μια ομαδική δραστηριότητα. Οκ, τα ακούω. Τώρα στα αισθηματικά, η Αφροδίτη σας κάνει ακαταμάχητους. Μ' αρέσει. Τρυφερές στιγμές θα περάσετε με το τέρι σας η δεσμευμένη και η αδέσμευτη. Ευκαιρίες για φλερτ είναι πάρα πολλές. Και σήμερα, παιδιά μου, ναι, θα έχετε μια γνωριμία η οποία μπορεί να εξελιχθεί. Τώρα στα επαγγελματικά, οι συνεργασίες θα περάσουν λίγο από κόσκινο, μπορεί να αντιμετωπίσετε μία μικρή κρίση, με πιάνει κρίση, ναι, με ένα συνεργάτη το πρωί, όμως η διπλωματία σας θα σας σώσει και οικονομικά αποφύγετε συμφωνίες. Χρειάζεστε γραπτές εγγύησεις και το βράδυ η δυναμική σας επανέρχεται και μπορείτε να πάτε για ψώνια ελεύθερα. Για πάμε να δούμε και τα καρκινάκια μου. Πολλά φιλιά να στείλω στο καρκινάκι της καρδιάς μου, την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις σας πιέζουν λίγο σήμερα. Η αντίθεση Σελήνης με Αφροδίτη, αμάν αυτά τα κορίτσια. Το βράδυ φέρνει στο φως κάποια παρασκήνια ή μυστικά που μπορεί να σας αναστατάσουν. Σκουμπιντού εσύ. Ίσως νιώσετε ότι η προσφορά σας δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε, ωστόσο μην αποθαρρύνεστε. Το βραδινό τρίγωνάκι Σελήνης Άρη σας δίνει την απαραίτητη ενέργεια και πηγμή για να θέσετε τα όρια σας.

τώρα στα αισθηματικά σας, η μέρα ξεκινάει με μία τάση για ισοστρέφεια, οπότε θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας μακριά από τα διάκριτα βλέμματα και η αδέσμευτη ένα πρόσωπο, λέει, από το κοντινό σας περιβάλλον μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, μπορεί να είναι και από το εργασιακό, λέει, περιβάλλον, μπορεί να είναι από το φιλικό, μπορεί να είναι και από το κοινωνικό σας κύκλο, πάντως είναι δικός σας άνθρωπος. Ίσως βέβαια δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για βιαστικές κινήσεις. Το βράδυ που έχουμε το τριγωνάκι, το κλίμα γίνεται πιο ζεστό και δυναμικό και σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτό που πραγματικά σας αξίζει. Μπράβο παιδιά μου! Τώρα στο εργασιακό περιβάλλον, για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Η εργασία, λέει, θα απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς σας, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάποιες καθυστερήσεις ή μικροεμπόδια, τα οποία όμως θα ξεπεραστούν αν διατηρήσετε την ψυχραιμία σας, παιδιά μου. Πάμε μαζί βαθιές ανασούλες, πάμε μαζί, εισπνοή, εκπνοή και ηρεμούμε. Αυτά είναι. Τώρα στα οικονομικά προκύπτουν κάποιες υποχρεώσεις που είχατε μελήσει, οπότε ναι, περιμένετε το βράδυ που είναι ιδανικό για να κυνηγήσετε μια επαγγελματική επιδίωξη με πάθος και να πάτε και ελεύθερα για τα ψώνια σας.

the night. Ναι, με πιες εμένα, δεν. Τραγουδάω Lion King, εγώ και όσοι με έχετε ακούσει τώρα τελευταία που λέω το λέοντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα με τα λιονταράκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα, τον οροσκόπο μου. Η Δευτέρα σας ανήκει. Τέλεια, πότε την πήρα, πότε την αγόρασα και δεν το ξέρω, καθώς η σελήνη στον τοξότη φωτίζει τον τομέα της δημιουργικότητας και της χαρέας, νομίζω φαίνεται. Η πρωινή αντίθεση με την Αφροδίτη σου φέρει μια προσωρινή σύγχυση ανάμεσα στις κοινωνικές υποχρεώσεις και την ανάγκη σας για διασκέδαση. Καμία σχέση. Το βράδυ τώρα το τριγωνάκι της σελήνης με τον Άρη από τον Κριό σας γεμίζει με μια κατανίκητη ορμή. Ναι, εγώ και τα ποτάμια. Είναι η στιγμή να τολμήσετε κάτι που φοβόσασταν. Αχα, bungee jumping εγώ δεν κάνω. Ούτε ελεύθερη πτώση. Αν κάτι φοβάμαι πάρα πολύ σε αυτόν τον κόσμο, αυτό είναι οι σφίγγες και τα ύψη. Σας παρακαλώ. Στα ερωτικά λέει εδώ πέρα, η γοητεία σας είναι διάχυτη, αλλά το πρωί προσέξτε τις υπερβολικές προσδοκίες. Αχα, έρχεται μία επιβεβαίωση, αργεί λίγες ώρες, αλλά έρχεται. Αχα, για να δούμε τώρα. Α, να το. Οι δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται ένα σύντομο ταξιδάκι. Η αδέσμευτη, το φλερτ θα είναι έντονο, τέλεια. Και το βράδυ, παιδιά μου, θα έχετε μία νέα περιπέτεια που ξεκινάει με τις καλύτερες προοπτικές. Τέλεια. Ο Ινδιάνα Τζόουνς πότε βγαίνει, να ξέρουμε. Περιπέτεια, δεν είπε. Τι καλύτερο από μία περιπέτεια με τον Ινδιάνα Τζόουνς. Να πάμε και στη ζούγκλα με το Ταρζάν, να βρούμε και κανένα έτσι αγαλματίδιο. Να γίνουμε και πλούσιοι, να πάμε και για ψώνια εδώ πέρα, για να δούμε τι λέει για τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Η δημιουργικότητά σας είναι το μεγάλο σας όπλο, μπορείτε να παρουσιάσετε νέες ιδέες που θα εντυπωσιάσουν, τέλεια. Και οικονομικά πάμε για ψώνια, πάμε για ψώνια. Η τύχη είναι με το μέρος σου, μπράβο είσαι καλύτερη, μπράβο έκανες την τύχη σου. Μάλλον όντως θα βρούμε κανένα χρυσό αγαλματίδιο με τον Ινδιάνα Τζόουνς. Τι να πω κι εγώ, παιδιά μου, τι να πω. Μπράβο, μπράβο στο λέοντα. Όχι, μπράβο του. Χαμός θα γίνει σήμερα, παιδιά μου, με τα οικονομικά και τα αισθηματικά και τα γενικά στα ζώδια εδώ πέρα. Βλέπω πολύ καλά πράγματα, παρόλη την αντίθεση Σελήνης Αφροδίτης. Εντάξει, τα κορίτσια θα τα βρούνε μεταξύ τους, μην ανησυχείτε. Το βράδυ έτσι κι αλλιώς έχουμε τριγωνάκι. Πάμε να ακούσουμε «Χαμός θα γίνει» με Χρήστο Μενιδιάτη και Master Tempo. Σύντομο διαφημιστικούλι και φυσικά θα επιστρέψω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Μετά το σύντομο διαφημιστικούλι και το υπέροχο τραγουδάκι που ακούσαμε από Μενιδιάτη και Master Tempo, χαμός θα γίνει. Πολύ παλιό τραγούδι αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, πολύ παλιό δεν είναι, αλλά θυμάμαι ότι όταν ήμουν 19-20 υπήρχε. Οπότε μιλάμε για 10 χρόνια πίσω, παιδιά μου. Sorry κιόλας. 10. Μπορεί να είναι και λιγότερα. 9, 10 χρόνια, εκεί πάντως, τέλος πάντων, δεν θα με ανακατέψετε τώρα με τα μαθηματικά. Εγώ και τα μαθηματικά έχουμε πάρει διαζύγιο από την τρίτη λυκείου. Μη σας πω από την πρώτη λυκείου, αφήστε το. Περνάμε τώρα στα παρθενάκια. Όπου, ναι, τέλεια παιδιά μου, η Δευτέρα ξεκινάει με την προσοχή στραμμένη στο σπίτι και στην οικογένεια. Ναι, εντάξει, παρθενάκια είμαστε. Η αντίθεση της Ελλήνης με την Αφροδίτη, αυτό το μπιφ που έχουν τα κορίτσια, μπορεί να φέρει στην επιφάνεια κάποια παράπονα από οικεία πρόσωπα ή μία δυσκολία στο να ισορροπήσετε καριέρα και ιδιωτική ζωή. Μην αφήσετε λεπτομέρειες να σας αγχώσουν, διότι το βράδυ το τριγωνάκι μας της Ελλήνης με τον Άρη σας δίνει ψυχική δύναμη, παιδιά μου. Οπότε αξιοποιήστε τη δύναμη αυτή για να τακτοποιήσετε κρεμότητες. Πάμε στα αισθηματικά, όπου το πρωινό είναι κάπως βαρύ και σήκωτο, βαρύ γλυκός, δεν ξέρω, δεν μου λέει. Ίσως νιώσετε ότι οι ανάγκες σας παραμερίζονται για χάρη των επαγγελματικών υποχρεώσεων, οπότε με το τέρι σας μπορεί να υπάρχει έτσι μία κάποια βαβούρα, συναισθηματική βαβούρα, αλλά λύνεται αυτό με μία παστούλα και ένα λουλουδάκι, ένα ωραίο περίπατο στη φύση για να σας φέρει έτσι πιο κοντά. Οι αδέσμευτοι, πάμε στα δικά μας, η διάθεσή σας δεν θα είναι ιδιαίτερα κοινωνική το πρωί, το βράδυ όμως η ενέργεια αλλάζει. Αχα, ναι. Εντάξει, η ενέργεια αλλάζει, έρχεται ένα άτομο από το κοντινό σας περιβάλλον και σας λέει «Σε θέλω, με θέλεις, γιατί δεν παντρευόμαστε, νύχτα μου, είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει, εσύ σχηματίνα μανταρινάκι». Αλήθεια, το ζώδιο της Ματίνας Μανταρινάκη ποιο ήτανε? Δεν μάθαμε νομίζω ποτέ. Ναι, δεν μάθαμε ποτέ ποιο ήταν το ζώδιο της Ματίνας Μανταρινάκη. Θα το τσεκάρω, όλα μπορώ να τα βρω εγώ. Και πάμε στα επαγγελματικά τώρα. Η δουλειά. Η ημέρα απαιτεί οργάνωση και υπομονή. Μπορεί να νιώσετε πίεση ή να προκύψουν ζητήματα με το χώρο εργασίας το πρωί. Τι να σας πω, έχει πέσει έξω φουλ τώρα. Οικονομικά προκύπτουν έξοδα για το σπίτι, όχι εδώ έχει πέσει μέσα, ναι. Το βράδυ το τρίγωνο σας βοηθάει να βρείτε λύση σε θέματα κίνητης περιουσίας, η εργατικότητά σας θα αποδώσει, αρκεί να κινηθείτε μεθοδικά. Για ψώνια θα πάμε? Δεν μας το λέει μέσα, αυτό είναι που μας καίει εμάς. Αγάπες μου, εγώ θα σας πω να πάτε για ψώνια, να το ευχαριστηθείτε από το απόγευμα όμως και μετά. Και τώρα που είπα ψώνια, έχω και εγώ να πάω μετά για ψώνια, όχι όμως για ρουχαλάκια και για τέτοια. Έχω να πάω να πάρω κάτι παιχνιδάκια για τη γατούλα μου που την έχω μέσα, επειδή από μέρα σε μέρα το παιδί μου θα με κάνει γιαγιά. Ναι, η γατούλα μου. Τέλος πάντων, περνάμε στους ζυγούς εμείς. Η Δευτέρα, ζυγέ μου, σε βρίσκει σε μια διαρκή κίνηση. Α, κινείστε συνεχώς, έχετε πάει για τρέξιμα, έχετε πάει γυμναστήριο, τι έχετε κάνει εδώ? Η επικοινωνία είναι το κλειδί της σημερινής Δευτέρας. Η αντίθεση, το μπιφ που έχουν οι Σελήνη με την Αφροδίτη, μπορεί να φέρει κάποια διλήμματα σε σχέση με μια μετακίνηση ή μια είδηση που θα λάβετε. Το βράδυ βέβαια σας ενεργοποιεί μέσα από τις σχέσεις σας, θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε μια σημαντική πρωτοβουλία που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα σας ανακουφίσει. Στα αισθηματικά τώρα, η Αφροδίτη από τους διδύμους σας χαρίζει επικοινωνιακή ευχέρεια. Τέλεια, φανταστικά. Προσέξτε υποσχέσεις, λέει, και αν είστε σε σχέση, μία συζήτηση το πρωί θα ξεκινήσει ανάλαφρα και θα καταλήξει με πολύ πάθος. Τώρα η αδέσμευτη, παιδιά μου, έρχεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν και σε εσάς, το οποίο σας τυπάει την πορτούλα και σας λέει «Τζα, με ξεχάσατε, εδώ είμαι για να σας θυμίσω την παρουσία μου». Τέλεια! Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι επαφές και οι συμφωνίες θα έχουν τη τιμητική τους. Α, τέλεια, παιδιά μου. Στα οικονομικά, η μέρα ευνοεί τις διαπραγματεύσεις. Το βράδυ σας δίνει όθηση να κλείσετε κρεμότητες και να πάρετε τα πάνω σας. Οπότε θα πάτε για ψώνια και θα κλείσετε και νέες συμφωνίες. Δηλαδή, τι καλύτερο, όχι, πείτε μου. Περνάμε και στους σκορπιούς, με πολύ πολύ αγάπη εδώ πέρα για την σκορπίνα της καρδιάς μας, την Παρασκευή Ρούσου που μας ακούει από την αίθουσα σύνταξης και αναλαμβάνει το μικρόφωνο 3 με 5 με το ημέρα σε εξέλιξη. Οπότε κανένας δεν φεύγει από τους 102 και 2 FM ή από τις διαδικτυακές πλατφόρμες που μας ακούτε και φυσικά μέσα από το site μας radioaliveriena.gr. Αγαπητέ μου σκορπιέ, πιες το καφεδάκι σου. Η προσοχή σου σήμερα στρέφεται στην ασφάλεια και τους σπόρους σου. Η αντίθεση Σελήνης με την Αφροδίτη, το μπιφ που έχουν τα κορίτσια, κάποιος λίγο να πάρει τα ηνία εδώ πέρα, σας καλεί να διαχειριστείτε κάποιες ανασφάλειες που έχετε συναισθηματικές. Γιατί, ματάκια μου, όμορφα να έχεις εσύ δυσκολίες και ανασφάλειες με την αυτοεκτίμηση? Γιατί. Μπορεί να νιώσεις ότι άλλοι δεν αναγνωρίζουν την αξία σου, ωστόσο το τρίγωνο που έρχεται το βράδυ, ναι, έρχεται και σου δίνει τη δύναμη να επιβάλλεις τη θέλησή σου και να φέρεις εις πέρας δύσκολα εργασιακά καθήκοντα με απόλυτη επιτυχία, σκορπιέ μου. Μπράβο σου, όχι, μπράβο σου. Στα ερωτικά τώρα, η μέρα ξεκινάει με μία τάση για κτητικότητα. Οπότε δεσμευμένοι, λίγο τις ζηλίτσες περιορίστε. Σας παρακαλώ πολύ, φάτε μία παστούλα εσείς. Και οι αδέσμευτοι, ίσως νιώσετε την ανάγκη για κάτι σταθερό. Αχα, οκ. Και το βράδυ σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε το αντικείμενο του πόθου σας. Έρχεται γενικά ένα άτομο από το φιλικό σας περιβάλλον που σας λέει «Σε θέλω με θέλεις, γιατί δεν παντρευόμαστε?» Έτσι, παιδιά μου. Στην εργασία τώρα και στα οικονομικά η μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μπορεί να υπάρξει μία μικρή ένταση για τα οικονομικά, αλλά έχετε την ευκαιρία να βάλετε σε τάξη τα έσοδα και τα έξοδά σας, με αποτέλεσμα να είστε ελεύθεροι να κάνετε τα ψώνια σας και να το ευχαριστηθείτε. Στα επαγγελματικά, η παραγωγικότητά σας χτυπάει κόκκινο και με το βραδινό τρίγωνο είναι εξαιρετικό για να ξεκινήσετε και μια νέα δραστηριότητα ή να ολοκληρώσετε ένα project που απαιτεί μεγάλη ενέργεια. Μπράβο τα σκορπινάκια μου, μπράβο, χίλια μπράβο. Πάμε να ακούσουμε αστείο από Ζαφ και φυσικά επιστρέφω.

Ακούσαμε αστείο από Ζαφ ένα τραγούδι το οποίο ήταν υποψήφιο για τη Eurovision, αλλά φυσικά εννοείται θα στείλουμε Ακύλα και Φέρτο. Και μάλιστα εμείς θα ξεκινήσουμε έτσι να λέμε για τη Eurovision, διότι σιγά σιγά πλησιάζουν οι μέρες και να δούμε πόσο ψηλά θα φτάσει το Φέρτο. Πάντως τα στοιχήματα από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής φτάνουν ψηλά. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα ζωδιάκια και τους τοξότες, όπου σήμερα με τη Σελήνη στο δικό σας ζώδιο είστε ο πρωταγωνιστής της Δευτέρας. Ωστόσο, η πρωινή αντίθεση με την Αφροδίτη από τους Διδύμους φέρνει μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στις δικές σας ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων. Καλέ, καλέ, κοιτάξτε τον εαυτό σας, αγάπες μου, κάντε αυτό που θέλει η καρδούλα σας. Don't worry, be happy. Το βράδυ τώρα με τη Σελήνη, με τον Άρη, στο Σκορπιό, το Τριγωνάκι σας δίνει μια εκρηκτική όθηση. Θα νιώσετε έτοιμοι να κατακτήσετε τον κόσμο, να πάρετε ρίσκα και να εκφραστείτε. Να εκφράσετε τον αυθεντικό σας εαυτό χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Στα αισθηματικά, η ημέρα ξεκινάει με μια αίσθηση ηρεμίας. Αχα, οκ. Με το τέλος σας θα περάσετε τρυφερές στιγμές και δεν αποκλείεται να πάτε και για ένα περπάτημα στη φύση. Και παιδιά μου, η αδέσμευτη, να το, η αυτοπεποίθηση θα είναι ο μαγνήτης που θα τραβήξει το ενδιαφέρον και μία νέα περιπέτεια ή μία αναζωπήρωση του πάθους είναι πολύ πιθανή. Οπότε για να λέει περιπέτεια, μάλλον κι εσείς με κανέναν Ινδιάνα Τζόουν σας βλέπω στην ζούγκλα του Αμαζονίου να ψάχνετε αγαλματίδια. Επαγγελματικά τώρα η μέρα απαιτεί προσοχή στις λεπτομέρειες, στα οικονομικά υπάρχει μία μικρή τάση για σπατάλες, αλλά συγκρατηθείτε μέχρι το απόγευμα. Το βράδυ η ενέργεια του Άρη σας βοηθάει να προωθήσετε δημιουργικά σχέδια, να πάρετε πρωτοβουλίες και η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς και εσείς σήμερα έχετε το προβάδισμα. Μπράβο τα τοξοτάκια! Και ενώ τα τοξοτάκια μου ρίχνουν το βέλος τους και πετυχαίνουν το κέντρο του στόχου, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους εγώ καιρούς. Η σημερινή Δευτέρα έχει μια πιο εσωτερική χρεια. Η Σελήνη στον τοξότη σας καλεί να αποσυρθείτε λίγο από τη φασαρία και να αφιερώσετε χρόνο στην υγεία σας και στον εαυτό σας γενικά. Μην πιέζετε τον εαυτό σας και το βράδυ το τριγωνάκι σας δίνει την απαραίτητη δύναμη να τακτοποιήσετε θέματα που αφορούν σπίτι, οικογένεια και να δείτε τι γίνεται πίσω από τις κουρτίνες. Τι θα γίνεται πίσω από τις κουρτίνες, ή κανένα παράθυρο θα είναι, ή θα έχει πολύ σκόνη και θα πρέπει να καθαρίσετε τα τζάμια. Τι γίνεται πίσω από τις κουρτίνες, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Στα αισθηματικά τώρα η ημέρα είναι κάπως άτονη το πρωί, αλλά παιδιά μου το βράδυ έρχεται με το τριγωνάκι και αναζωπηρώνει σχέσεις για τους δεσμευμένους και για τους αδέσμευτους. Έρχεται παιδιά μου ένα άτομο από το παρελθόν που σας λέει «Τζά είμαι κι εγώ εδώ, με ξέχασες». Θυμήσουμε, διότι αυτή η γνωριμία που είχατε κάνει στο παρελθόν είναι καρμική. Στα επαγγελματικά τώρα η μέρα είναι ιδανική για προετοιμασία και στρατηγική. Ναι. Το βράδυ η επιρροή του Άρη σας βοηθάει να διεκπεραιώσετε αμάν. Ολόκληρος σιδηρόδρομος είναι αυτή η λέξη. Με επιτυχία εκκρεμότητες που απαιτούν δυναμισμό και συγκέντρωση. Και παιδιά μου, η ικανότητά σας να δουλεύετε σκληρά θα αποδώσει καρπούς πολύ σύντομα. Οπότε για ψώνια δεν θα πάτε σήμερα, αλλά θα πάτε από αύριο.

Εντάξει, αγαπημένο κομμάτι αυτό από Διονύση και Δημήτρη Σχοινά. Η αλήθεια είναι ότι το λατρεύω το συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι με πάει λίγο πίσω, δεν μεγαλώνω. Και περνάμε στους υδροχόους. Η ημέρα λέει είναι γεμάτη κοινωνικότητα και επαφές. Να τα. Αχα. Η μέρα σας σωθεί να βρεθείτε με φίλους και να μοιραστείτε τα οράματά σας. Η πρωινή αντίθεση με την Αφροδίτη, εντάξει, μπορεί να φέρει μια πολύ μικρή ανεπαίσθητη κόντρα με ένα αγαπημένο πρόσωπο. Αλλά παιδιά μου, το βράδυ σας απογειώνει και η επικοινωνιακή σας δυνότητα, αχα, είναι στο ζενίθ. Θα έχετε την ευκαιρία να πείσετε τους πάντες για τις ιδέες σας και να πάρετε μέρος σε δράσεις που σας ενθουσιάζουν. Στα αισθηματικά τώρα, αχα, καλά τα λέει. Η Αφροδίτη από τους διδύμους σας ευνοεί ιδιαίτερα, κάνοντάς σας εξαιρετικά ελκυστικούς. Μπράβο από τα παιδιά μου! Το πρωί μπορεί να υπάρξει ένα μικρό έτσι σκαπανέβασμα στη διάθεσή σας, αλλά μην το αφήσετε να σας χαλάσει τη μέρα. Βγείτε με το τέρι σας, περάστε υπέροχα, πηγαίνετε για ένα περπάτημα. Καλέ που χάθηκε πάλι ο ήλιος. Ω, ήλιε, έλα να μας πεις. Έλα να μας πεις τα δικά σου. Έλα σε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα η αδέσμευτη. Οι ευκαιρίες για νέες γνωριμίες μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον είναι αυξημένες και το βράδυ το πάθος χτυπάει την πόρτα σας και μία αυθόρμητη έξοδος γίνεται η ευκαιρία να βρεθεί ένα άτομο στο δρόμο σας, το οποίο, παιδιά μου, υπάρχει λόγος που ήρθε. Είναι καρμική γνωριμία. Στα επαγγελματικά, για να δούμε. Η ομαδική δουλειά είναι αυτή που θα φέρει το αποτέλεσμα σήμερα. Το πρωί ίσως δυσκολευτείτε να συντονιστείτε. Καλά, μόνιμο πρόβλημα. Αν δεν πιούμε καφέ, δεν συντονιζόμαστε. Αλλά η διπλωματία σας θα σας δώσει τη λύση. Στα οικονομικά, προσέξτε τις παρορμητικές αγορές.

Αλλά το βράδυ, ναι, η μέρα σας κάνει ιδιαίτερα δραστήριο σε θέματα επικοινωνίας και εμπορίου. Οπότε από το βράδυ τα πράγματα φτιάχνουν, μπορεί για ψώνια να μην πάτε σήμερα, αλλά από αύριο, ποιος ξέρει, εννοείται εγώ, που σας λέω από αύριο θα πάτε για ψώνια. Και περνάω και στα πολύ αγαπημένα μου ψαράκια. Η προσοχή σας σήμερα, Δευτέρα, είναι στραμμένη στην κοινωνική σας καταξίωση και την καριέρα σας, φίλοι μου ηχθείς. Η σελήνη στον τοξότη στον τομέα των επαγγελματικών σας σωθεί να κυνηγήσετε τους στόχους σας, αν και η πρωινή αντίθεση μπορεί να φέρει μία κάποια εντασούλα ανάμεσα σε οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μην ανησυχείτε, τώρα έτσι μετά το μεσημέρι τα πράγματα φτιάχνουνε και οι καταστάσεις ηρεμούνε. Στα αισθηματικά, με το τέρι σας θα περάσετε τρυφερές στιγμές γεμάτες ερωτισμό και ρομαντισμό και οι αδέσμευτοι αγάπες μου ένα πρόσωπο κύρους μπορεί να τραβήξει την προσοχή σας. Και προσέξτε το, διότι μπορεί αυτή η γνωριμία να εξελιχθεί σε κάτι δυνατό. Στα επαγγελματικά τώρα μπορείτε να κάνετε μεγάλα βήματα. Παρά τις πρωινές δυσκολίες στην επικοινωνία με τον μπιφ που έχει η Σελήνη με την Αφροδίτη. Ναι, εγώ σας αφήνω πάντως. Η επιμονή σας θα ανταμυφθεί και στα οικονομικά. Τέλεια παιδιά μου, έρχεται ένα δωράκι που εσάς σας αφήνει ελεύθερους όλη τη μέρα να κάνετε ό,τι θέλετε, να πάτε για ψώνια, να κανονίσετε ταξίδια, να κάνετε ό,τι θέλει η καρδούλα σας η γλυκιά. Πάντως εγώ θα ξαναπώ, για αυτούς που πιστεύουν στα ζώδια, καλό είναι να τσεκάρουν όλο τον αστρολογικό τους χάρτη. Ναι, να ψάξουν που έχουν οροσκόπο, που έχουν σελήνη, που έχουν το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι. Μεγιστάνες είναι με τόσα σπίτια, 12 σπίτια έχουν όλα τα ζώδια. Τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, οπότε καλό είναι να τσεκάρετε όλο τον αστρολογικό σας χάρτη για να δείτε ποια χαρακτηριστικά σας συμβαδίζουν και ποια όχι με τα ζωδιάκια που είπαμε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Τζάλα από Αντιγόνη και φυσικά επιστρέφω, διότι δυστυχώς για μένα έχει έρθει η ώρα για την αποφώνηση σιγά σιγά.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Αντιγόνη, έχουμε φτάσει και εμείς σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας, αλλά μην ανησυχείτε αγάπες μου, διότι και αύριο Τρίτη θα είμαστε εδώ από τις 11 μέχρι και τις 1, φυσικά μουσικό ξυπνητήρι από το Ράδιο Ολιβέρι 1 αποκλειστικά. Εννοείται δεν αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 αναλαμβάνει το μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Οπότε παιδιά μου, έχουμε γεμάτο πρόγραμμα. Οπότε να έχετε μία υπέροχη συνέχεια Δευτέρας, να έχουμε μία υπέροχη εβδομάδα γενικά, και από μένα αγάπες μου γλυκές, φιλάκια πολλά, φιλάκια, ρουφή.

0: 92,2 FM.
1: Στις 4 Μαΐου του 1927, σαν σήμερα, ιδρύθηκε στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, σας λέμε ότι το 1929 άρχισε να απονέμει τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Και τώρα κοιτάξτε σύμπτωση. Την ίδια ημέρα του 1927, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η ηθοποιός Audrey Hepburn, που σάρωσε τα Όσκαρ με τις ερμηνείες της. Έχουμε και άλλη σύμπτωση. Το 1959, σαν σήμερα, απονεμήθηκαν και τα πρώτα μουσικά βραβεία Grammy. Εκτός από μέρα βραβείων, σήμερα είναι και σημαντική ημέρα για τη Μαντόνα, αφού το 2008, σαν σήμερα, το άλμπουμ Hard Candy τα έσπαγε στα charts.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 4 Μαΐου του 1927, σαν σήμερα, ιδρύθηκε στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, σας λέμε ότι το 1929 άρχισε να απονέμει τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Και τώρα κοιτάξτε σύμπτωση. Την ίδια ημέρα του 1927, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η ηθοποιός Audrey Hepburn, που σάρωσε τα Όσκαρ με τις ερμηνείες της. Έχουμε κι άλλη σύμπτωση. Το 1959, σαν σήμερα, απονεμήθηκαν και τα πρώτα μουσικά βραβεία Grammy. Εκτός από μέρα βραβείων, σήμερα είναι και σημαντική ημέρα για τη Μαντόνα, αφού το 2008, σαν σήμερα, το άλμπουμ Hard Candy τα έσπαγε στα charts.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το mashoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο mashoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
4: Συντονίσου στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο Ράδιο Αλβεριένα. Στους 102 και 2 στα FM μας ακούτε και σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalvariana.gr. Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλβεριένα 1 102,2 FM.

Έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση ισχύει σήμερα Δευτέρα στον επαρχιακό δρόμο Κίμης παραλίας Κίμης. Ο δρόμος θα παραμένει κλειστός από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα λόγω εργασιών αποκατάστασης κατολίσθησης στο τυχείο του Μιλονοπούλιου Ιδρύματος. Η κίνηση στον Ιωταχή θα γίνεται μέσω της στροφής K10 και της οδού Παναγίας Λιαουτσάνησας. Για φορτηγά και λεωφορεία προβλέπονται εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ενορίας, Καλημεριάνων και Πλατάνας. Σε δημοσιοειδική συνεδρίαση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Δυρφείων Μεσαπίων αύριο 3η 5 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Ψαχνών. Βασικό θέμα η έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης για την περίοδο 2026-2029. Σοβαρό πρόβλημα στο δίκτυο ίδρυυσης της Κύρου. Το νερό κρίνεται προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση μετά από εισρωή μικρής ποσότητας πετρελαίου κατά τη διάρκεια εργασιών στο αντλιοστάσιο στην περιοχή Παλιαμπέλα. Οι αρχές απαγορεύουν τη χρήση για πόσιμα γύρεμα και ατομική υγιεινή επιτρέπεται μόνο για καθαριότητα. Σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και οι έλεγχοι. Διανέμεται και εμφιαλωμένο νερό στους κατοίκους. Δεν έχουν επηρεαστεί περιοχές όπως Μόλος, Ασπούς, Λιναριά και Καλαμίτσα. Ξεκινούν από τα μέσα Μαΐου τα έργα αποκατάστασης της οδού Καραμουρτζούνη. Περιλαμβάνουν αντικατάσταση κυβόληθων, διαπλάτηση πεζοδρομίων, καθώς και παράλληλα έργα υποδομών από ΤΕ και ΔΔΕ. Η κυκλοφορία στη Χαλκίδα θα διακοπεί πλήρως για περίπου 1,5 μήνα στο τμήμα από Λυκόφρονος έως Κριεζότου. Από τις 5 έως τις 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ημέρες παρουσίασης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Μαθητές παρουσιάζουν δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας πολιτισμού και επαγγελματικού προσανατολισμού. Η είσοδος είναι ανοιχτή για το κοινό.

ενημέρωση από τη ΔΕΗ ΑΧ για τη νέα Αρτάκη. Σήμερα πραγματοποιείται η απομόνωση του παλαιού δικτύου ίδρυυσης. Οι πολίτες καλούνται να συνδεθούν με το νέο δίκτυο πολυεθυλενίου μέσω ιδιώτη υδραυλικού, ώστε να διασφαλιστεί η υδροδότηση. Η παρέμβαση αφορά συγκεκριμένη περιοχή με όρια βασικών οδών της πόλης.

Συνάντηση για αθλητικές υποδομές στην Κάριστο με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Λευτέρης Ραβιόλος και ο Βουλευτής Θανάσης Ζεμπίλης. Στο επίκεντρο το Λουμίδιο γήπεδο, ο Δήμος θα καταθέσει μελέτη για χρηματοδότηση και αδειοδοτήσεις. Η ειδική συνεδρία λογοδοσίας του Δήμου Χαλκιδαίων την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο στη Χαλκίδα. Στόχος ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής και η απάντηση σε ζητήματα καθημερινότητας.

Σε εξέλιξη παραμένει η εξαφάνιση του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι, αγνοείται από τις 30 Μαρτίου. Έφυγε χωρίς τα προσωπικά του αντικείμενα και μαρτυρία ταξί τον θέλει να μεταβαίνει σε απομονωμένη παραλία. Εξετάζεται και δεύτερη μετακίνηση στην ίδια περιοχή, με τις έρευνες να συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου προχώρησε στον ορισμό αναπληρωτών προϊσταμένων σε υπηρεσίες. Στόχος η εύρυθμη λειτουργία μέχρι την ολοκλήρωση των κρίσεων. Οι τοποθετήσεις καλύπτουν διοικητικές, τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές υπηρεσίες, καθώς και τα ΚΕΠ.

0: Ακολουθεί μια σύντομη μουσική παύση και επιστροφή με περισσότερα νέα για την τοπική επικαιρότητα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούς στο μικρόφωνο, επιστροφή για τις εξελίξεις στην τοπική επικαιρότητα. Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το Μουσείο Παπα-Νικολάου στην Κίνη την 1η Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα με την πρώτη περιοδική έκθεση να σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας του, έστω και σε μεταβατικό στάδιο, καθώς το μουσείο βρίσκεται ακόμη υποσύσταση. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Δήμο Κιμής Αλιβερίου και στο Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου Γεώργιος Παπα-Νικολάου, με την έκθεση να είναι ήδη επισκέψιμη και να αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του καλοκαιριού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος τονίζει τη σημασία της έναρξης αυτής της προσπάθειας, υπογραμμίζοντας ότι «Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη αίθουσα του Μουσείου Παπα-Νικολάου, η οποία ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της στο κοινό, φιλοξενώντας την εναρκτήρια περιοδική έκθεση». Όπως επισημαίνει, η έκθεση είναι αφιερωμένη στη διαδρομή της ανακάλυψης του Test Pap. Από την αρχική αμφισβήτηση που αντιμετώπισε έως τη δικαίωσή της ως μια ανακάλυψη που έσωσε και συνεχίζει να σώζει τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών. Παραλλήλα, σημειώνει ότι το μουσείο, όταν ολοκληρωθεί πλήρως, θα περιλαμβάνει περισσότερα από 200 εκθέματα και θα αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής, όπως διευκρινίζει στον Γεώργιο Παπα-Νικολάου, τον επιστήμονα που συνέδεσε το όνομά του με την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, το άνοιγμα του χώρου συνοδεύτηκε και από πολιτικές αιχμές. Ο πρώην δήμαρχος, Δημήτρης Θωμάς, σε δική του ανακοίνωση επισημαίνει ότι η οικία Παπα-Νικολάου ανοίγει μετά από 12 χρόνια από την πλήρη ανακαίνιση και παράδοσή της. Υπενθυμίζει την ίδια στιγμή ότι κατά τη θητεία του, την περίοδο 2003-2014, ο Δήμος προχώρησε στην αγορά και στην πλήρη ανακαίνιση του κτηρίου, το οποίο, όπως αναφέρει, βρισκόταν σε κατάσταση κατάρρευσης, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2014. Ο ίδιος εκφράζει επιφυλάξεις για τη χρονική καθυστέρηση της αξιοποίησης του χώρου, σημειώνοντας «Δυστυχώς μεσολάβησαν 12 ολόκληρα χρόνια μέχρι η επόμενη δημοτική αρχή να προχωρήσει στο άνοιγμα της οικίας προς το κοινό». Ενώ την ίδια στιγμή αφήνει και αιχμές για την μη πρόσκλησή του στα εγγένεια, τονίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί απλώς παράληψη, αλλά συνειδητή στάση.

Πέρα όμως από τις τοπικές αντιπαραθέσεις, το έργο του Μουσείου Παπανικολάου έχει μία μακρά διαδρομή. Το 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίησή του με τη μουσιολόγο Ηλιάνα Ζιώγα και τη συμμετοχή του αντιπροέδρου του Ινστιτούτου, Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Το μουσείο στεγάζεται στην πατρική οικία του Παπανικολάου στην Κύμη, ένα κτίριο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, το οποίο ανακαινίζεται με στόχο να λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος εκθεσιακός χώρος με διαδραστικές εφαρμογές, εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και αίθουσες εκδηλώσεων. Σημαντική ήταν η πρόοδος που καταγράφηκε και το 2025, όταν παρουσιάστηκαν οι εργασίες αποκατάστασης από τους αναδόχους, με βασική παρέμβαση την αντικατάσταση της οροφής και την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του κτηρίου, σεβόμενη την τοπική παράδοση της Κύμης.

Το έργο αυτό εξελίσσεται σταδιακά με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους λειτουργικού μουσείου διεθνών προδιαγραφών, όπως αναφέρεται. Η λειτουργία του Μουσείου Παπα-Νικολάου αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή, όχι μόνο ως πολιτιστικός χώρος, αλλά και ως φορέας ενημέρωσης για τη σημασία της πρόληψης στην υγεία.

Σε αυτή τη φάση, η περιοδική έκθεση λειτουργεί ως η πρώτη επαφή του κοινού με αυτό το εγχείρημα. Ένα εγχείρημα που συνδέει την τοπική ιστορία της Κίμης με ένα παγκόσμιο επιστημονικό επίτευγμα. Η έκθεση που ξεκίνησε την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως και το τέλος του καλοκαιριού έχει στόχο να αναδείξει την πορεία του Test Pap και την εξέλιξη της προληπτικής ιατρικής. Θα παρουσιαστούν εκθέματα με φωτογραφίες, βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό για το έργο και τη ζωή του επιστήμονα. Ενώ η έκθεση συνοδεύεται από εκπαιδευτικά προγράμματα για τις σχολικές μονάδες και θα λειτουργεί Τρίτη και Πέμπτη, 6:30 το απόγευμα με 8:30 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από τη λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
2: Ράδιο Ελιβέρια.
1: Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Ακούστε την εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη και προχωράμε στις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΔΕΔΙΕ για σήμερα Δευτέρα σε περιοχές του Δήμου Χαλκιδαίων λόγω εργασιών, συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις περιοχές Κάμπος Φίλων, στα αρδευτικά Γεωργίου, Καρβέλα, Κουτσούρη, Αδωνιάδου και στον δρόμο προς Χαμάρι. Τα τοπικά και περιφερειακά ιατρία του Δήμου εξέδωσαν ανακοινώσεις για τη λειτουργία τους τον μήνα Μάιο. Συγκεκριμένα, το περιφερειακό ιατρείο Ξυλίθου θα λειτουργήσει τις 3, 5, 12, 19 και 26 Μαΐου και τις 5, 7, 14 και 28 Μαΐου με ωράριο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Στην κοινότητα ενορίας, ο αγροτικός ιατρός θα βρίσκεται στο ιατρείο του χωριού Δευτέρα 11.05, 11 με 1 το μεσημέρι, Παρασκευή 15.05 από τις 9 το πρωί έως και τις 10.30 το πρωί και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 9 με 10.30 το πρωί.

Μην το πάμε εκείνο στη ΔΕΙΑΚΑ κίνηση. Το ταμείο τη ΔΕΙΑΚΑ θα παραμείνει κλειστό Δευτέρα και Τρίτη, 4 και 5 Μαΐου. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για γυναίκες θα πραγματοποιούνται στη Χαλκίδα στο πλαίσιο δράσης για την εργατική πρωτομαγιά και τη γιορτή της μητέρας. Ο Σύλλογος Γονέων του 5ου Πρώτου Γυμνασίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Χαλκίδας, παρέχει τη δυνατότητα για δωρεάν τεστ PAP και HPV DNA τεστ χωρίς ραντεβού. Οι εξετάσεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη του Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στο ισόγειο του Κέντρου Υγείας της Χαλκίδας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή άμκα. Στο πεδίο του καιρού, νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Εύβοια, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα καταστεί γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα βγουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα παραθαλάσσια ως 6 μποφόρ, με εξασθένιση στη συνέχεια. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 8 έως τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Συνεχίζοντας με τις εξελίξεις στην τοπική επικαιρότητα, ένα ακόμη σημαντικό βήμα καταγράφηκε για την παρακάμψη της Χαλκίδας, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εγκρίνει την τεχνική περιβαλλοντική μελέτη για το τμήμα της Νέας Λαμψάκου με τα Ψαχνά. Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής έδωσε το πράσινο φως για την οριστικοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διευθύνσης και του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. Η έγκριση εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης με την εταιρεία ΜΕΤΚΑ και αφορά την εξειδίκευση των ήδη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Πρόκειται μάλιστα για ένα κρίσιμο στάδιο, καθώς έτσι διασφαλίζεται η παρακολούθηση και η διαχείριση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον κατά τη φάση της κατασκευής.

επιβιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση καθίσταται υποχρεωτικό για το σύνολο των εργασιών με την ευθύνη του αναδόκου. Και η έγκριση ισχύει για όλη τη διάρκεια της κατασκευής υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμένουν ενεργοί οι περιβαλλοντικοί όροι. Το έργο της παράκαμψης χαλκίδας έχει συνολικό προϋπολογισμό τα 210 εκατομμύρια ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2028. Αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής των τελευταίων δεκαετιών για την Εύβοια και στόχος είναι να αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη της περιοχής και να αποσυμφορήσει τον αστικό ιστό της Χαλκίδας, της Νέας Αρτάκης και των Ψαχνών. Το βασικό τμήμα, ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά τη σύνδεση Νέας Λαμψάκου Ψαχνών. Η προαίρεση, ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει επιπλέον τμήματα που ενισχύουν τη σύνδεση με την Βόρεια και την Νότια Εύβοια. Το έργο υλοποιείται με τη μέθοδο μελέτη-κατασκευή και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σε ευρύτερο επίπεδο, ο σχεδιασμός συνδέεται με τον οδικό άξονα ψαχνών στροφιλιάς μήκους 35 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα 27 είναι σε νέα χάραξη. Ο προϋπολογισμός του φτάνει τα 195 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το υπόλοιπο τμήμα μέχρι την Ιστιαία προβλέπεται να υλοποιηθεί σε δεύτερη φάση όταν και θα οριμάσουν οι μελέτες. Αν δούμε το χρονικό του έργου, η παράκαμψη Χαλκίδας αποτελεί ένα έργο που σχεδιάζεται εδώ και χρόνια. Αρχικά εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Δημοπρατήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και η σύμβαση υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2023. Η αρχική διάρκεια είχε οριστεί σε 48 μήνες, όμως στην πορεία προέκυψαν σημαντικές καθυστερήσεις και το έργο τελικά μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα Μεταφορές 2021-2027.

0: Η υλοποίηση γίνεται με μέλετο κατασκευή, που σημαίνει ότι ο ανάδοχος, η ΜΕΤΚΑ, ανέλαβε το έργο σε επίπεδο προμελέτης. Ο πρώτος χρόνος αφιερώθηκε στην ολοκλήρωση των οριστικών μελετών. Στην πορεία εμφανίστηκαν προβλήματα που επηρέασαν τον συνολικό σχεδιασμό. Καθυστερήσεις απαλωτριώσεις, εμπλοκές με δίκτυο οργανισμών κοινής ωφέλειας, περιβαλλοντικά ζητήματα. Σύμφωνα με τα έγγραφα του αναδόχου από εκείνη την περίοδο, 19 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δεν έχει καταστεί εφικτό να ξεκινήσει καμία κατασκευαστική εργασία. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε συνολική παράταση του έργου κατά 12 μήνες, με τη νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης να μετατίθεται για τις 2 Αυγούστου του 2028. Βέβαια, την ίδια στιγμή καταγράφηκαν καθυστερήσεις και στις προαιρέσεις, ειδικά για το τμήμα Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, Λάμψακος, προϋπολογισμού 65 εκατομμυρίων ευρώ, δεν ενεργοποιήθηκε εγκαίρως η σχετική σύμβαση. Η προθεσμία μεταφέρθηκε για τον Μάρτιο του 2027. Η καθυστέρηση αυτή αποδίδεται κυρίως σε εμπλοκές με την αρχαιολογία στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, κάτι που επηρέασε την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και την πρόοδο των μελετών. Τον Μάρτιο, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χαλκιδαίων, κ. Σπύρου, είχε δηλώσει στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος.
1: Η τοποθέτηση της φορείας αρχαιοτήτων όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ήταν προφανώς αναμενόμενη, διότι η χάραξη εκείνη η οποία έχει προκριθεί μέχρι στιγμής είναι μια χάραξη η οποία καταστρέφει επί της ουσίας ένα σημαντικό ιστορικό τοπόσιμο όπως είναι οι πηγές της Αρέθουσας, ένα τοπόσιμο συνδεδεμένο με το βιωτικό μύθο της πόλης αλλά και μερικά παλαιοβιομηχανικά κτίρια σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι ο Άγιος Στέφανος.

Το συνολικό έργο της παράκαμψης Χαλκίδας Ψαχνών αφορά έναν οδικό άξονα περίπου 28 χιλιόμετρων, ο οποίος περιλαμβάνει το βασικό τμήμα Νέα Λάμψα Κος Ψαχνά και σε αυτό εντάσσονται και σημαντικά τεχνικά έργα όπως είναι η σύραγγα Βαθροβουνίου μήκους περίπου 500 μέτρων. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή ανισόπεδων κόμβων στη Νέα Λάμψα Κος, στη Λιανή Άμμο, στη Δοκό, στη Χαραυγή και στη Νέα Αρτάκη. Το τμήμα τώρα Νέα Αρτάκη Ψαχνά, μήκους 6 χιλιόμετρων, θα συνδέεται με την υφιστάμενη Εθνική Οδό μέσω κυκλικού κόμβου. Στις προαιρέσεις περιλαμβάνεται και η σύνδεση με την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας, μήκους περίπου 4 χιλιόμετρων, η παράκαμψη Ψαχνών και η αρτηρία σύνδεσης βόρειας-νότιας Εύβοιας μήκους 2,4 χιλιόμετρων. Στον σχεδιασμό αυτό εντάσσονται επίσης γέφυρες, παράπλευρο δίκτυο, αντιπλημμυρικά έργα και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ των αλλαγών που έχουν ήδη εγκριθεί, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις στο κόμβο της Νέας Λαμψάκου και στα αντιπλημμυρικά έργα της λίμνης Δοκού. Το παρόν έργο θεωρείται κλειδί για την αναβάθμιση των μεταφορών στην Εύβοια. Αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και να αποσυμφορήσει τις αστικές περιοχές από τη διερχόμενη κυκλοφορία, ενώ την ίδια στιγμή καλείται να δημιουργήσει έναν ενιαίο και ασφαλειώδικο άξονα προς τη Βόρεια Εύβοια και μελλοντικά προς την Εδίψο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία και τον τουρισμό και καλείται να βελτιώσει συνολικά τις μετακινήσεις σε ένα νησί που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Αθήνα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» και ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις. Ξεκινώντας με το ποδόσφαιρο, ο διαιτητή της Super League όρισε η Επιτροπή της ΕΨΕ να σφυρίξει τον τελικό του κυπέλου ανάμεσα στην Προποντίδα και τον Ελίσποντο την Τετάρτη 6 Μαΐου και στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Ο διαιτητής θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας με βοηθούς τους Χριστοδούλου και Πριώνα.

Σπουδαία πρόκριση με ανατροπή στον τελικό των παράζωτων δευτεραθλητών της ΓΑΜΑ ΕΨΕ πήρε η δόξα Τρυφίων Μεσαπίων το απόγευμα της Κυριακής. Νίκησε 2-1 την ΑΕΚ Νέου Πύργου στο γήπεδο Μαντουδίου. Ενώ στο τελικό για το εισιτήριο ανόδου στην ΒΕΤΑ ΕΨΕ της ερχόμενης Κυριακής, η δόξα θα βρει στο δρόμο της στην Αθλόπολη.

επικράτησε με σκορ 3-2 η Αθλόπολη της ομάδας των Κονιστρών στον αγώνα που έγινε στο γήπεδο Αμαρίνθου.

κεφαλαιώνοντας την τοπική επικαιρότητα για σήμερα Δευτέρα, έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση θα ισχύει σήμερα στον επαρχιακό δρόμο Κύμης, παραλία Κύμης. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, λόγω εργασιών αποκατάστασης κατολίσθησης στο τοιχείο του Μιλωνόπουλου Ιδρύματος. Η κίνηση των δύο ταχύ θα γίνεται μέσω της τροφής K10 και της οδού της Παναγίας Λιαουτσάνησας. Τα φορτηγά και η λεωφορεία προβλέπονται εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ενορίας, Καλημεριάνων και Πλατάνας.

Σε συνεδρίαση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Δορυφόρων Μεσαπίων αύριο, 3η 5 Μαΐου στις 18:30, με βασικό θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026. Σοβαρό πρόβλημα στο δίκτυο ίδρυυσης της Κύρου. Το νερό κρίνεται προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση μετά από εισρωή μικρής ποσότητας πετρελαίου στο αντλιοστάσιο στην περιοχή Παλιαμπέλα. Οι αρχές απαγορεύουν.

Έχουν τη χρήση για απόωση, μαγείρεμα και ατομική υγιεινή. Δεν έχουν επηρεαστεί περιοχές όπως Μόλος, Ασπούς, Λιναριά και Καλαμίτσα. Ξεκινούν από τα μέσα Μαΐου τα έργα αποκατάστασης της οδού Καραμουρτζούνη στην Χαλκίδα. Η κυκλοφορία αναμένεται να διακοπεί πλήρως για περίπου 1,5 μήνα στο τμήμα από το Λυκόφρονο έως Κρυαζότου. Από τις 5 έως τις 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ημέρες παρουσίασης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Η είσοδος είναι ανοιχτή για το κοινό. Νέα ενημέρωση από τη ΔΕΗ ΑΧ για την ΕΑΡΤΑΚΙ σήμερα, καθώς θα πραγματοποιηθεί απομόνωση του παλαιού δικτύου ίδρυυσης και οι πολίτες καλούνται να συνδεθούν με το νέο δίκτυο μέσω ιδιώτη υδραυλικού, ώστε να διασφαλιστεί η υδροδότησή τους. Συνάντηση για τις αθλητικές υποδομές στην Κάριστο με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση είχε ο Δήμαρχος Λευτέρης Ραβιόλος και ο βουλευτής Θανάσης Ζεμπίλης, με το Λουμίδιο γήπεδο να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Χαλκιδών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 στο Δημαρχείο, με τον στόχο να είναι ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής και η απάντηση σε ζητήματα καθημερινότητας. Σε πλήρη εξέλιξη εξαφάνιση του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι, ο οποίος αγνοείται από τις 30 Μαρτίου, εξετάζεται και δεύτερη μετακίνηση στην ίδια περιοχή και οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου προχώρησε στον ορισμό αναπληρωτών προϊσταμένων σε υπηρεσίες με στόχο να είναι η εύρυθμη λειτουργία μέχρι την ολοκλήρωση των κρίσεων. Οι τοποθετήσεις καλύπτουν διοικητικές, τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές υπηρεσίες.

0: Ακολουθεί μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την επικαιρότητα και τις κεντρικές ειδήσεις.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Παρασκευή Ρούς στο μικρόφωνο, ακούτε την εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο αλιβέρι1.gr. Ας περάσουμε στις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Την παραίτηση του από το Πασόκ Κινάλ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, ασκώντας κριτική στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κ. Καστανίδης κάνει λόγο για προσπάθεια αποκλεισμού του από τη βουλευτική έδρα της Θεσσαλονίκης και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο Πασόκ. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου». Αρνητική η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση. Η πρόταση είχε κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και αφορούσε τους Σπύλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή».

Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης βάζει όριο στο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό επιστροφής δεν θα ξεπερνά το 30 με 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Ο Υπουργός Στάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: θα μπει ένα πλαφόν ώστε αυτός που παίρνει το δάνειο να μπορεί να ανταποκριθεί. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται ο 11χρονος μετά από το ατύχημα με το ηλεκτρικό πατίνι στην Κυπαρισία. Το παιδί θα υποβληθεί σε χειρουργείο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην κεντρική πλατεία όταν άλλο παιδί έχασε τον έλεγχο του πατινιού. Αντίστοιχο ατύχημα σημειώθηκε και στο Ρίο με δεύτερο ανήλικο. Νωρίτερα θα κλείσουν σήμερα 5 σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό της Αθήνας. Πρόκειται για τους σταθμούς Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο. Το κλείσιμο θα γίνει στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω των έργων αναβάθμισης και εγκατάστασης δικτύου 5G. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται τμηματικά. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που αφορά 25.000 συνταξιούχους πρώην ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 13 Μαΐου μέσω του gov.gr και οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν διακοπές από την 1η Ιουνίου.

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης για το Eurogroup και το Ecofin. Στο επίκεντρο οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ανακοίνωση από το Πεντάγωνο για αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Ο εκπρόσωπος Σον Πάρνελ έκανε λόγο για αναθεώρηση της στρατιωτικής παρουσίας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιακάλας, δήλωσε «Ο χρόνος που επελέγει προκαλεί έκπληξη».

Σοβαρό περιστατικό υγείας σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει 3 θανάτου από τον ιό Χάντα. Το πλοίο MV Hondius παραμένει σε αναμονή ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Οι επιβάτες δηλώνουν εγκλωβισμένοι, με τις αρχές να μην επιτρέπουν την αποβίβαση. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη κατάθεση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στη δίκη του για διαφθορά. Η ακρόαση δεν πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης. Δεν δόθηκαν περαιτέρω εξηγήσεις.

Ακολουθεί σύντομη μουσική παύση, με τα μουσικά νέα να ακολουθούν και επιστροφή σε περισσότερες εξελίξεις.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Παρασκευή Ρούς στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με τις εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Καθώς εισέρχεται σε μια φάση έντονων πολιτικών διεργασιών, μετά και τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το οποίο λειτουργεί ως προπομπός για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Το κείμενο αυτό που εκπονήθηκε από την ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη φυσιογνωμία της λεγόμενης κυβερνώσας αριστεράς της νέας εποχής και να θέσει τις βάσεις για μια ευρύτερη πολιτική σύγκληση. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, η επεξεργασία των θέσεων οδήγησε σε ένα κείμενο που από την αρχή έως το τέλος του επιδιώκει τη σύνθεση, κάνοντας λόγο για μια νέα αξιακή αφετηρία με διάρκεια και προοπτική. Κεντρικός άξονας του μανιφέστου είναι η ανάγκη συμπαράταξης τριών βασικών ρευμάτων: της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Πρόκειται για μια προσπάθεια υπέρβασης των παραδοσιακών διαχωρισμών στον προοδευτικό χώρο με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρύτερου πολιτικού μετώπου. Μάλιστα, στο ίδιο πλαίσιο υπογραμμίζεται ότι η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά η διεύρυνση των ορίων του εφικτού, με το κείμενο να καλεί τη σοσιαλδημοκρατία να απομακρυνθεί από τις λογικές διαχείρισης και να στραφεί προς πιο ριζοσπαστικές απαντήσεις απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες και τη διαφθορά.

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην περιγραφή της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας. Γίνεται λόγος για μια νέα ιστορική καμπή, ενώ επισημαίνεται ότι οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών, οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή, οικολογική και θεσμική, έχουν μεταβάλει ριζικά τη σχέση των πολιτών με το κράτος και τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: η ανασφάλεια και η παραγωγή ανισοτήτων συγκλίνουν σε μια ισχυρή κοινωνική ζήτηση για κράτος δικαιοσύνης και πρόνοιας, ενώ επισημαίνεται πως αυτή η κοινωνική πλειοψηφία αναζητά σήμερα την πολιτική εκπροσώπησής της.

Παράλληλα, το Μανιφέστο περιλαμβάνει σαφή πολιτική στόχευση απέναντι στη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο κείμενο αναφέρεται ότι σήμερα η μόνη κανονικότητα είναι ότι δεν βγαίνει ο μήνας, ενώ γίνεται λόγος για ένα αδίστακτο πελατειακό σύστημα και για ένα οικονομικό μοντέλο που, όπως σημειώνεται, δεν μπορεί να συνεχίζεται.

Η πρόταση τώρα που διατυπώνεται βασίζεται σε 4 πυλώνες. Δημοκρατική διακυβέρνηση και κράτος δικαίου, κοινωνική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με κοινωνικό όφελος και ένα καθολικό και ποιοτικό κοινωνικό κράτος. Η δημοσιοποίηση του κειμένου την Πρωτομαγιά δεν θεωρείται τυχαία, καθώς λειτουργεί ως ιδεολογική τοποθέτηση αλλά και ως πολιτικό σήμα εκκίνησης για τις εξελίξεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας επιταχύνει τις διαδικασίες για την ίδρυση του νέου φορέα με το χρονοδιάγραμμα να παραμένει ανοιχτό. Οι τελικές αποφάσεις φαίνεται να συνδέονται και με τις εκτιμήσεις για ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές. Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δεν αποκλείεται οι ανακοινώσεις να επισπευστούν ακόμη και εντός του καλοκαιριού. Σε διαφορετική περίπτωση, η επίσημη ανακοίνωση του νέου σχήματος ενδέχεται να μετατεθεί για το φθινόπωρο.

Όπως και να έχει, το μανιφέστο ήδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κινητικότητα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται θετικά απέναντι στην προοπτική συνεργασίας. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Στέργιος Καλπάκης, χαρακτήριζε το κείμενο πολύ σημαντικό, τονίζοντας ότι καλύπτει αυτό που πρέπει να είναι μια πλειοψηφική πρόταση. Μάλιστα, έθεσε ανοιχτά το ζήτημα κοινής εκλογικής καθόδου, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής αντιπαραθέσεων και ξεχωριστών πολιτικών σχημάτων, επισημένοντας ότι το κείμενο συμβάλλει στην ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Θετικά διακείμενη εμφανίστηκε και η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, η οποία δήλωσε ότι το πιο πιθανό ναι σε ενδεχόμενη συμμετοχή της στο νέο αυτό εγχείρημα, θέτοντας ωστόσο ως προϋπόθεση την έμφαση σε κοινωνικές πολιτικές. Την ίδια ώρα τα σενάρια για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο νέο αυτόν φορέα δίνουν και παίρνουν, αν και δεν λείπουν οι διαψεύσεις. Ενδεικτική είναι και η περίπτωση του Χρήστου Ράμου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική. Στον αντίποδα έντονη είναι η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από την κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «εκφραστή των εύκολων και ανέφικτων λύσεων λαϊκιστικού και τοξικού λόγου». Από την πλευρά του Πασόκ, Κινάλη, η Όλγα Μαρκογιαννάκη αναφέρθηκε στην περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας κοπτικά ότι «όλοι θυμόμαστε την πρώτη φορά αριστερά». Κριτική άσκησε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με την Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου να υποστηρίζει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός καταθέτει τα διαπιστευτήρια του στο σύστημα. Πιο ήπια αλλά επίσης επικριτική ήταν η στάση της Νέας Αριστεράς, με τον Γαβριήλ Σακελαρίδη να χαρακτηρίζει το μανιφέστο πολύ γενικό πολιτικό κείμενο και να επισημαίνει προβλήματα συνοχής στο πολιτικό του μήνυμα.

0: Λίγες μέρες νωρίτερα τις ανακοινώσεις του Μανιφέστου, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε στη Λάρισα στη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του Ιθάκη και έδωσε και μια ομιλία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Η ιστορία γράφεται από την ανυπακοή, την αντίσταση, τον ηρωισμό και την θυσία των απλών καθημερινών ανθρώπων. Έτσι γράφεται η ιστορία, παντού και πάντα, και στον τόπο μας. Τα χρόνια της κρίσης προφανώς και δεν συγκρίνονται, θα ήταν αδόκιμο, δεν είναι συγκρίσιμα με τα χρόνια του πολέμου ή της κατοχής. Αλλά και τα χρόνια της κρίσης ήταν επίσης δύσκολα για τους απλούς ανθρώπους. Χάθηκαν δουλειές, χάθηκαν περιουσίες, ζωές άλλαξαν απότομα, χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να, συμπολίτες μας, να εγκαταλείψουν τη χώρα, νέοι άνθρωποι, και άλλοι έφτασαν στο σημείο, όπως μας είπε πριν από λίγο η Ιωάννα, να μην έχουν πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα και φαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτοί οι άνθρωποι έγραψαν την ιστορία. Και αυτή την ιστορία επιδιώκει να συναντήσει η Ιθάκη.

Σε κάθε περίπτωση, το μανιφέστο του Άλεξ Τσίπρα φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης για τις εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, με τις ζυμώσεις να εντείνονται, τα σενάρια να πολλαπλασιάζονται και οι πολιτικές ισορροπίες να δοκιμάζονται. Το επόμενο διάστημα λοιπόν αναμένεται καθοριστικό, καθώς έτσι θα φανεί αν η πρωτοβουλία αυτή θα οδηγήσει πράγματι στη συγκρότηση ενός νέου ενιαίου πολιτικού φορέα ή σε περαιτέρω ανακατατάξεις στον ήδη κατακαιρματισμένο προοδευτικό χώρο.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Καθώς η κατάσταση εισέρχεται σε μια νέα κρίσιμη φάση με το επίκεντρο στα στενά του Ορμούς και την πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μέσα από την αποκαλούμενη επιχείρηση ελευθερία. Η ανακοίνωση αυτή δεν ήρθε σε ουδέτερο χρόνο. Αντιθέτως, γίνεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης, όπου η εύθραυστη εκεχηρία στην ευρύτερη περιοχή δοκιμάζεται καθημερινά, ενώ το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να διατηρήσει τον έλεγχο σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως. Σύμφωνα μάλιστα με μη επίσημα ιρανικά μέσα, δύο πύραυλοι έπληξαν πλοίο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών κοντά στο νησί Τζάσκ, με τη Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι το αμερικανικό πλοίο αγνόησε τις προειδοποιήσεις των φρουρών της Επανάστασης. Η πληροφορία βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον, ωστόσο ενισχύει το ήδη τεταμένο κλίμα. Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα στη θάλασσα είναι αποκαλυπτικά της σοβαρότητας της κατάστασης. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός κάνει λόγο για περίπου 20.000 ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σχεδόν 2.000 πλοία στα στενά του Ορμούς. Πρόκειται για δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και εμπορικά πλοία που μεταφέρουν βασικά αγαθά. Οι συνθήκες, όπως λέγεται, στα πλοία επιδεινώνονται με τα αποθέματα τροφίμων, καυσίμων και νερού να μειώνονται, ενώ οι επιθέσεις έχουν ήδη κοστίσει ζωές. Τουλάχιστον 19 περιστατικά έχουν καταγραφεί με νεκρούς και τραυματίες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή δεν είναι απλώς δύσκολη, αλλά επικίνδυνη. Δεν υπάρχει προηγούμενο για τον εγκλωβισμό τόσων πολλών ναυτικών στην σύγχρονη περιοχή, στην σύγχρονη εποχή, σημειώνεται χαρακτηριστικά από αξιωματούχους του οργανισμού, αποτυπώνοντας τη διεθνή ανησυχία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αντίδραση της Τεχεράνης είναι σαφής και αυστηρή. Ο υποστράτηγος Αλί Αμπντολάχη προειδοποίησε ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη επιχειρήσει να εισέλθει στα στενά, τονίζοντας ότι η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και ότι η διέλευση πρέπει να γίνεται σε συντονισμό μαζί τους. Η θέση αυτή συνιστά ουσιαστικά αμφισβήτηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, αλλά και ευθεία προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε άμεση κλιμάκωση.

Από την πλευρά τους τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται να κινούνται σε μια πιο προσεκτική γραμμή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πολεμικά πλοία θα βρίσκονται στην περιοχή, χωρίς όμως απαραίτητα να συνοδεύουν εμπορικά σκάφη. Στόχος είναι η αποτροπή και όχι η άμεση εμπλοκή. Πρόκειται για μια στρατηγική που επιδιώκει να δοκιμάσει τα όρια της ιρανικής αντίδρασης, χωρίς να οδηγηθεί σε ανοιχτή σύγκρουση. Ωστόσο, το περιθώριο λάθους είναι εξαιρετικά μικρό.

Η σημασία των στενών του ορμού είναι καθοριστική. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οποιαδήποτε διαταραχή έχει άμεσες συνέπειες στις διεθνείς τιμές ενέργειας, στην εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά στην καθημερινότητα των πολιτών παγκοσμίως. Για το Ιράν, ο έλεγχος των στενών αποτελεί βασικό γεωπολιτικό εργαλείο. Σε συνθήκες οικονομικής πίεσης, λόγω των κυρώσεων, η δυνατότητα να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας λειτουργεί ως ένας μοχλός διαπραγμάτευσης. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία, χωρίς όμως να εμπλακούν σε μια σύγκρουση μεγάλης κλίμακας, η οποία θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες.

το σκηνικό περιπλέκεται περαιτέρω και από τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των δυτικών συμμάχων. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει την Ιρανική στρατιωτική ισχύ ως υπαρξιακή απειλή, δίνοντας έμφαση στους βαλιστικούς πυράβλους και τα δίκτυα επιρροής της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντίθετα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις θαλάσσιες απειλές και στη σταθερότητα της ενεργειακής αγοράς. Αυτή η διαφοροποίηση ενδέχεται να επηρεάσει και τις μελλοντικές τους διαπραγματεύσεις. Βέβαια, σημαντικός παράγοντας στην εξίσωση είναι και η Κίνα, η οποία ως βασικός αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου έχει τη δυνατότητα να μετριάσει την πίεση των κυρώσεων. Το επικείμενο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα στο Πεκίνο αποκτά με αυτόν τον τρόπο ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.

Στην ευρωπαϊκή πλευρά τώρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε σε ένα συντονισμένο άνοιγμα των στενών, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το πλαίσιο της αμερικανικής επιχείρησης. Όπως μάλιστα σημείωσε, απαιτείται σαφήνεια και συνεργασία, ώστε να αποφευχθεί υπεραιτέρω αποσταθεροποίηση. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης της εκεχηρίας στον Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι εντάσεις, επισημένοντας ότι η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε μια λεπτή ισορροπία.

Το Ισραήλ από την πλευρά του παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με στρατιωτικές περιπολίες και συνεχιζόμενες επιχειρήσεις, κυρίως στον Λίβανο. Το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων στο Ιράν παραμένει ανοιχτό. Συνολικά λοιπόν η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας πολλαπλής κρίσης. Στρατιωτική ένταση, ενεργειακή αβεβαιότητα, διπλωματικές διεργασίες και γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί συνυπάρχουν σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο περιβάλλον.

η επιχείρηση Ελευθερία Τώρα λειτουργεί ως καταλύτης, καθώς από τη μία πλευρά επιχειρεί να αποκαταστήσει την ομαλότητα στην αυσιπλοεία και από την άλλη δοκιμάζει τις αντοχές του Ιράν και τα όρια της διεθνούς κοινότητας. Το επόμενο διάστημα λοιπόν αναμένεται καθοριστικό και το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν οι εμπλεκόμενες πλευρές θα επιλέξουν την αποκλιμάκωση ή αν η ένταση θα οδηγήσει σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση της κρίσης με ευρύτερες συνέπειες παγκοσμίως.

0: Περνάμε σε ένα διάλειμμα για μουσική και επιστροφή με τα νέα που μας έρχονται από τον χώρο του πολιτισμού.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Στις 4 Μαΐου του 1927, σαν σήμερα, ιδρύθηκε στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, σας λέμε ότι το 1929 άρχισε να απονέμει τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Και τώρα κοιτάξτε σύμπτωση. Την ίδια ημέρα του 1927, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η ηθοποιός Audrey Hepburn, που σάρωσε τα Όσκαρ με τις ερμηνείες της. Έχουμε και άλλη σύμπτωση. Το 1959, σαν σήμερα, απονεμήθηκαν και τα πρώτα μουσικά βραβεία Grammy. Εκτός από μέρα βραβείων, σήμερα είναι και σημαντική ημέρα για τη Μαντόνα, αφού το 2008, σαν σήμερα, το άλμπουμ Hard Candy τα έσπαγε στα charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μεντώνη, εγκαινίασε τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Τα έργα αποκατάστασης και συντήρησης τριών σημαντικών ρωμαϊκών μνημείων, της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής, του Συγκροτήματος των Νοτιών Θερμών και των Θερμών του Λεωνιδαίου. Το έργο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού δια της Διευθύνσεως Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, της Εφορίας Αρχαιότητων Ηλίας και της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, με χρηματοδότηση άνω των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας, τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν τύχει της απαιτούμενης φροντίδας. Και σε δήλωσή της η Λίνα Μεντώνη, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Οι αρχαιοολυμπιακοί αξίες που εκπέμπει ξεφεύγουν από τα στενά όρια της πατρίδας μας και της Ευρώπης. Απευθύνονται σε όλο τον κόσμο».

Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε συνεργασία με τους εταίρους της, επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Υπηρεσίας, τα αντικείμενα ανακτήθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών που διεξήγαγε η Υπηρεσία σε συνεργασία με την Υπηρεσία Τελωνίων και Προστασίας Σύνορων, τον ΗΠΑ.

Περνώντας στον χώρο της μουσικής, η Σακύρα χάρισε ένα εντυπωσιακό σοου με περίπου 2 εκατομμύρια θεατές που κατέκλυσαν την εμβληματική παραλία της Κόπα Καμπάνα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το βράδυ του Σαββάτου. Η 49χρονη στάρ ανέβηκε στην σκηνή λίγο μετά τις 11 τοπική ώρα με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, φορώντας τα χρώματα της Βραζιλίας. Βραζιλία σε αγαπώ, είναι μαγικό να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε εδώ εκατομμύρια ψυχές μαζί, έτοιμες να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να θυμίσουμε στον κόσμο τι έχει πραγματικά σημασία, είπε η Σακύρα στα πορτογαλικά, απευθυνόμενη στο κοινό.

Την παραίτηση του από το Πασόκ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, ασκώντας κριτική στον πρόεδρο του κόμματος Νικό Ανδρουλάκη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο Πασόκ. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε κατατεθεί από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και αφορούσε του Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης βάζει όριο στο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό επιστροφής δεν θα ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Στο Καραμανδάνη, νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται 11χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυπαρισία. Το παιδί θα υποβληθεί σε χειρουργείο, ενώ ένα αντίστοιχο ατύχημα σημειώθηκε και στο Ρίο με επίσης ανήλικο. Νωρίτερα θα κλείσουν σήμερα 5 σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό της Αθήνας. Πρόκειται για τους σταθμούς Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο. Με το κλείσιμο να γίνεται στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αναβάθμισης και εγκατάστασης δικτύου 5G. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ και για τους συνταξιούχους πρώην ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από έως τις 13 Μαΐου μέσω του gov.gr. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης για το Eurogroup. Στο επικεντρώ οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ανακοίνωση από το Πεντάγωνο για την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Ο εκπρόσωπος Σον Πάρνελ έκανε λόγο για αναθεώρηση της στρατιωτικής παρουσίας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας δήλωσε: «Ο χρόνος που επιλέγει προκαλεί έκπληξη». Σοβαρό περιστατικό σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει 3 θανάτους από τον ιό Χάντα. Οι επιβάτες δηλώνουν εγκλωβισμένοι. Οι αρχές δεν επιτρέπουν την αποβίβαση. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη κατάθεση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, στη δίκη του για διαφθορά. Η ακρόαση δεν πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης, ενώ δεν δόθηκαν περαιτέρω εξηγήσεις.

Ήταν η εκπομπή «Η Μέρα σε Εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα στο Ράδιο Αλβερίενα. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλβερίενα, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalveriana.gr για περισσότερη και αδιάκοπη μουσική. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11 το πρωί, η εκπομπή με τον... είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Στις 11 ακολουθεί η εκπομπή «Μουσικό ξυπνητήρι» με την Άννα Ευαγγελίου. Καλό σας απόγευμα.

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Ράδιο Αλιβέρι 1.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Κρύεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

το λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από τη λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 4 Μαΐου του 1927, σαν σήμερα, ιδρύθηκε στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, σας λέμε ότι το 1929 άρχισε να απονέμει τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Και τώρα κοιτάξτε σύμπτωση. Την ίδια ημέρα του 1927, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η ηθοποιός Audrey Hepburn, που σάρωσε τα Όσκαρ με τις ερμηνείες της. Έχουμε και άλλη σύμπτωση. Το 1959, σαν σήμερα, απονεμήθηκαν και τα πρώτα μουσικά βραβεία Grammy. Εκτός από μέρα βραβείων, σήμερα είναι και σημαντική ημέρα για τη Μαντόνα, αφού το 2008, σαν σήμερα, το άλμπουμ Hard Candy τα έσπαγε στα charts.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνεται ένα.
1: Ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
2: Τετραγωνισμένα φύλλα. Φύλλα που λυμμένης έκφρασης.

μεταπουλών την ευχαρίστηση με δόσεις άφητων χυμάρων κοροϊδίας σαν τ' άλλαγμα.

τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω. Να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλάς.

Και εσύ, κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας

καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σ'

πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.